Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε σολ ελάσσονα, έργο 16 του Σεργέη Προκόφιεφ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντινο αλεγκρέτο, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε, Intermezzo με ένδειξη Allegro Moderato και Finale με ένδειξη Allegro Tempestoso. Σολίστη είναι ο Μάριο Αλόνσο Ερέρο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Αγκάης διευθύνει και πάλι ο Λιάν Τζαν.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε Σολ Ελάσσονα, έργο 16 του Σεργέη Προκόφιεφ. Σολίστη ήταν ο Μάριο Αλόνσο Έρερ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Αγκάης διεύθυνε ο Λιάν Τζαν. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 5 σε Σι Ιφεσιμίζωνα, έργο 100 του Προκόφιεφ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, αλέγκρο μαρκάτο, αντάτζο, αλέγκρο τζοκόζο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Αγκάης διευθύνει και πάλι ο Λιάν Τζαν.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5 σε σύφεση μίζωνα έργο 100 του Σεργέη Προκόφιεφ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διήθυνε ο Λιάν Τζαν. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 6 κομμάτια για πιάνο, έργο 19 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει ο Ντάνκαν Γκίφορντ.

Ακούσαμε τα 6 κομμάτια για πιάνο, έργο 19 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε ο Ντάνκαν Γκίφορντ. Επόμενη επιλογή του BBC, 12 αποσπάσματα από την τρίπρακτη όπερα «Η κρίση του Μίδα» του Αντρέ Γκρετρί, 1741-1813. Μεταξύ των τραγουδιστών, ο τενόρος Τζον Έλβες ως Απόλλωνας και ο βαθύφωνος Ζιλ Μπαστά ως Παλέμονας. Το σύνολο La Petite Bonde διευθύνει ο Γκούσταφ Λέονατ.

Ακούσαμε 12 αποσπάσματα από την τρίπρακτη όπερα «Η κρίση του Μίδα» του Αντρέ Γκρετερί, 1741-1813. Μεταξύ των τραγουδιστών ο τενόρος Τζον Έλβες ως Απόλλωνας και ο βαθύφωνος Ζιλ Μπαστά ως Παλέμονας. Το σύνολο «La Petite Bonde» διεύθυνε ο Γκούσταφ Λέονατ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε μία ελάσσονα με την επωνυμία Undine, έργο 167 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Karl Reinecke, 1824-1910. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη: Allegro, Intermezzo με ένδειξη Allegretto Vivace, Andante Tranquillo και Allegro Molto Agitato ed Appassionato Quasi Presto. Τη φλαουτίστα Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνοδεύει ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε μη ελάσσονα με την επωνυμία Undine, έργο 167 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Karl Reinecke, 1824-1910. Τη φλαουτίστα Ίβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνόδευσε ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin. Αριθμός 1 με ένδειξη Allegro ben ritmato e deciso σε σι υφεσιμίζωνα. Αριθμός 2 με ένδειξη Andante con moto σε ντο διεσι ελάσσονα. Και αριθμός 3 με ένδειξη Agitato σε μη υφεσιελάσσονα. Ερμηνεύει ο Bengt Åke Lundén.

Ακούσαμε τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin. Ερμηνεύσε ο Bengt Okelondian. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία La Folia, έργο 1, αριθμός 12 του Αντώνιο Βιβάλτη. Παίζουν μέλη του συνόλου Florilegium Colinda.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία Λαφολία, έργο 1 αριθμός 12 του Αντώνιο Βιβάλτη. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Florilegium Colinda. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία τραγούδια για την Παναγία για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 65 του Δανού συνθέτη Πίτα Λάνε Μίλα, 1850-1926, πάνω σε ποιήση του Τόρ Λάνε. Τα τρία τραγούδια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους: Ave Maris Stella, Η Παναγία πάνω στα κύματα και Salve Regina. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Πάρκμαν.

Ακούσαμε τα τρία τραγούδια για την Παναγία, για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 65, του Δανού συνθέτη Πίτα Λάνε Μίλα, 1850-1926, πάνω σε ποιήση του Τόρ Λάνε. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Στέφαν Παρκμάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η εισαγωγή σε ντο ελάσσονα για ορχήστρα εγχόρδων, Deutsch 8, του Franz Schubert. Ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου της Νοτίου Κορέας.

Ακούσαμε την εισαγωγή σε Do Ελλάσσονα για ορχήστρα εγχόρδων Deutsch 8 του Franz Schubert. Ερμηνεύσε η ορχήστρα δωματίου της Νοτίου Κορέας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε χορό για πιάνο», έργο 65 του Carl Maria von Weber. Ερμηνεύει ο Niklas Sivelov.

ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε χορό για πιάνο, έργο 65» του Κάραλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ερμήνευσε ο Νίκλας Σίβελοφ. Επίλογος της εκπομπής μας, η νορβηγική ραψοδία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Γιουχάν Χάλβουσεν, 1864-1935. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μπέργκεν διευθύνει ο Κρίστοφα Βόρεν Γκριν.

Ακούσαμε την νορβηγική ραψοδία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Bergen διήθυνε ο Christopher Warren Green. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο ήχος της αυγής θα ξεκινήσει με Camille Saint-Saëns. Violin Sonata σε Fa Mizona, η λεγόμενη και ημιτελής, μια σύνθεση του 1850. Ο λόγος που ονομάζεται ημιτελής είναι διότι στο τέλος του δεύτερου μέρους, στο αυθεντικό χειρόγραφο, ακριβώς το επόμενο του μέτρο, υπάρχει μια αλλαγή κλειδιού με τρεις διέσεις και μετά τίποτα. Κενό πεντάγραμμο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace, και το δεύτερο μέρος, Scherzo Allegro. Fanny Clamageraud στο βιολί και Vania Cohen στο πιάνο.

Ο John Herbert Fools συνέθεσε την Celtic Suite όπως 29. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, The Clans, Allegro Molto Brioso. Το δεύτερο μέρος, Lament, Lento Exotico. Και το τρίτο μέρος, The Call, Allegro Giocoso. Παίζει η BBC Concert Orchestra και διευθύνει ο Ronald Corp.

Coriolan Overture. Οι Berliner Philharmoniker, υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan, ερμηνεύουν Ludwig van Beethoven.

George Philip Telemann, Oboe Concerto σε μη υφεσημίζωνα TWV51 κάθετος Ε1. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζει η Saint Christopher Chamber Orchestra με σολίστων Άντριος Πουσκίνικης.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 10, 30 Ιουνίου 2026 και εσείς ακούτε Ερτπυργούμ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θεοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11. Μας ακούτε ζωντανά στους 102,5 στα FM, διαδικτυακά Earth News και Earth Echo, τις πλατφόρμες της Earth από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε και εκτός ηλίας.

των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Αποστόλης και η Αποστολία και η Αποστολίνα, μου λέει το εορτολόγιο. Επίσης γιορτάζει η Πολίνα, ο Μελίτος και ο Γερβάσιος και η Γερβασία.

Και χθες ήταν μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Και αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Γενικώς και ο Ιούλιος είναι από τους μήνες που έχουν μέρες εορταστικές.

She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? Ο καιρός είναι καλοκαιρινός για τα καλά. Τον αντιλαμβανόμαστε, τον βιώνουμε. Η θερμοκρασία είναι υψηλή. Σε όλη την Ευρώπη δηλαδή. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού η κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς σήμερα πάντως το μεσημέρι θα φτάσουμε μέχρι 32 και με 4 στο Μποφόρο. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας, γιατί χθες είχαμε μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Βάρδας, στο Ψάρι, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε ένα τρίωρο, τετράωρο να την περιορίσουν.

υπήρχαν για κάποια περίπου 100 στρέμματα, λίγο πάνω από 100 στρέμματα αγροτοδασικά. Και τα αίτια διερευνώνται, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καύση γεωργικών υπολοιμάτων, οπότε έχει επιληφθεί το αρμόδιο ανακριτικό, το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο.

Ανθρώπινες ζωές δεν κινδύνευσαν, σπίτια κινδύνευσαν, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, αλλά και αρκετοί πολίτες παραγωγοί βοήθησαν με αντιπυρικές ζώνες στο να μην καούν σπίτια και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα σε υποδομές. Η ζημιά είναι κυρίως σε ελαιώνες και θερμοκήπια.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Είναι εφαρμογές της ΕΡΤ όπου στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά από όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν βρίσκεστε. Δηλαδή και εκτός Ηλίας να είστε, μπορείτε μέσα από το κινητό να μας ακούτε ζωντανά. Η μία επιλογή είναι ΕΡΤ News, το ειδησιογραφικό site της ΕΡΤ με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα. Εκεί πάνω έχει την κατηγορία περιφέρεια και αφού κάνετε ένα κλικ στο βελάκι βρίσκετε τον Πύργο, μπαίνετε στον Πύργο και ακριβώς δεξιά σας βλέπετε την επιλογή ακούστε live και πρόγραμμα. Η άλλη επιλογή που σας έχω πει αρκετό καιρό είναι το ΕΡΤ ΕΚΟ, που είναι αμιγώς μουσικό, ραδιοφωνικό να είμαι πιο σωστός, και έχει και όλα τα podcast της ΕΡΤ. Εκεί στο ΕΡΤ ΕΚΟ επιλέγετε πάλι δεξιά όλοι οι σταθμοί, πάτε στην περιφέρεια, πατάτε Πύργος και πάλι μας ακούτε και από εκεί ζωντανά. Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά. Πούμε την καλημέρα μας στον Λεωνίδα. Ξεκινάμε το εξωτερικό πάντα, έτσι. Επειδή μου έστειλε μήνυμα πρώτος, γι' αυτό το γράφω. Την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας και στην Αγγελική από το Γκίλφορ της Μεγάλης Βρετανίας. Την καλημέρα μας στους φίλους μας. Πάμε στο φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη να του πούμε την καλημέρα μας. Και στον Θοδωρή από τις Κροκιές, την καλημέρα σε Λακωνία. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο από την Ρόδο, ξεναγός, είναι στη δουλειά, μας στέλνει και τις φωτογραφίες του από το, νομίζω ότι είναι το μεσαιωνικό της Ρόδο αυτό που μας έχει στείλει. Την καλημέρα μας στη Ρόδο. Καλημέρα στην Ελένη και τον Αλέξη από την Χίο που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στη Μαριβίλη από το Γαλαξίδι που μας ακούει και μας στέλνει τις καλημέρες της. Baby, Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό και τον Μικρό Θησέα. Καλημέρα στην Έφη από Κουκάκι. Στον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Την Νίκη από την Αθήνα, την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους, την καλημέρα στη Γιώτα από Νέο Κόσμο και στην Μαρία από Δάφνη. Καλημέρα και ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Καλημέρα στην Βαρβάρα και στην Φωτεινή από τον Πύργο. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο που μας ακούει ζωντανά. Στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό που επίσης μας ακούει ζωντανά. Στέλνουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα μας στην κυρία Θανασία από το Εγάλεο. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες, μας στέλνει τις καλημέρες στον Ισοδρόμο. Την καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Δουνέικα. Την καλημέρα μας στην Τίνα από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο από το κάπου γύρω γύρω στον Πύργο. Το πετυχαίνουμε στη δουλειά, μας ακούει από το ραδιόφωνο σήμερα, από το αυτοκίνητο. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από την Αθήνα που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Στέλνουμε τις καλημέρες μας. Την περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθει προς τα κάτω, να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ που μας ακούει. Ευχαριστούμε Κατερίνα για την καλημέρα σου και την προτίμησή σου.

Καλημέρα στην Εκρεβία από τον Πύργο. Μας στέλνει τις καλημέρες της και μας ευχαριστεί που τις κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα στην κυρία Τζένια από τον Πύργο που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Κατερίνα από το Κάτω Σαμικό που μας ακούει ζωντανά και σήμερα. Καλημέρα στην Χριστίνα από τη Ζαχάρο. Μας έντσι καλημέρα σας από την όμορφη Νότια Ηλία.

Καλημέρα στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο που μας ακούει ζωντανά. Και την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο από το Κάτω Σαμικό, τον Κρόιφ, που μας ακούει ζωντανά. Και τον ευχαριστούμε.

Σίλα Μπρίνι μας στέλνει τις καλημέρες της από το Reading της Μεγάλης Βρετανίας. Τις καλημέρες μας και από τον Πύργο. Δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί και πώς είναι η κατάσταση και στη Μεγάλη Βρετανία με τη ζέστη. Εδώ για την ώρα είμαστε στα 30 διάρια, αλλά με ανέμους. Μέχρι και την Παρασκευή 30 βλέπω, με αίσθηση για 34, γιατί έχουμε μεγάλη υγρασία. Τώρα, πιθανότητα για μεγάλο καύσωνα ίσως έχουμε την Κυριακή. Προς το παρόν δίνει 35, αλλά επειδή συχνά αναθεωρούνται οι προβλέψεις, έχω μια ελπίδα ότι θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω και δεν θα πάει η θερμοκρασία σε 35 από τώρα, γιατί θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι.

να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και φέτος. Θα μου πέσουν τα πράγματα. Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα πάντως. Αυτό που με έκανε εντύπωση στη χθεσινή φωτιά ήταν η ετοιμότητα των πολιτών, των αγροτών, οι οποίοι μπήκαν μέσα με τα μηχανήματα, με τα τρακτέρα, άνοιξαν ζώνες και έτσι διέσωσαν ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής. Η Λαμπρινή από τη Μεγάλη Βρετανία μας ενημερώνει ότι έχει δροσίσει λίγο αυτές τις μέρες, αλλά έχουν ενημέρωση για νέο καύσωνα που θα πλησιάσει 40 τις επόμενες ημέρες.

Παλαιότερα θεωρούσα το καλοκαίρι πολύ καλή εποχή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω αναθεωρήσει λίγο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή εποχή, είναι πιο τόσο διαφημισμένη εποχή, ίσως γιατί έχουμε τον τουρισμό εκείνη την περίοδο, αλλά με την ζέστη που έχουμε και τις δυσκολίες αρχίζει να εξελίσσεται σε δύσκολη εποχή, διότι έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Δεν είναι δηλαδή ότι το ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι. Τώρα εμείς εδώ στον πύργο βέβαια, τι λέει, πώς λέει η παροιμία, κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το γεγονός ότι έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας είναι ένα πλεονέκτημα, οπότε μπορούμε να την απολαύσουμε πιο εύκολα από ό,τι άλλες περιοχές που δεν είναι κοντά σε παραλιακό μέτωπο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς παραθαλάσσια πόλη ο πύργος, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό, δηλαδή είναι μια πόλη κοντά στη θάλασσα, αλλά δεν είναι πάνω στη θάλασσα, όπως είναι για παράδειγμα η Καλαμάτα, η Πάτρα ή η Πύλος, αλλά δεν είναι και μακριά. Θέλεις αυτοκίνητο για να πας, αλλά είναι οι αποστάσεις μικρές, δηλαδή πιο κοντινή παραλία είναι στα 5 χιλιόμετρα, Σπιάτζα, καλά δεν λέω, εκεί περίπου, και αν θες και λίγο παραπέρα, γύρω στα 13 με 14 χιλιόμετρα, οι υπόλοιπες παραλίες του πύργου, δηλαδή Λεβεντό, Χώρι, Σκαφιδιά, Κορακοχώρι, οι πλάκες στο Κατάκολλο είναι ωραίες, είναι κοντά. Με το αυτοκίνητο δηλαδή τρώμε 20 λεπτά, παραπάνω όχι.

0: Comandante en jefe leyó la carta de despedida de...
1: Την καλημέρα μας στον Μάικ από την Ρωμαλιάδα που συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες του. Ευχαριστούμε τον Πάνο από τα Δουνέικα για τα καλά του λόγια. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου που μόλις τώρα συνδέθηκε. Και την καλημέρα μας στην Ειρήνη από την Πάτρα που μας ακούει ζωντανά. Η ώρα είναι 9:29, οπότε πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:39, ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM ραδιοφωνικά, ΕΡΤ ECO, ΕΡΤ News διαδικτυακά, στους σταθμούς περιφέρειας μας ακούτε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας, μουσική επιμέλεια, μαζί σήμερα μέχρι και τις 11. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα από την Ζαχάρο, που μας ακούει ζωντανά. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην Βενεζουέλα, δυστυχώς πάνω από 1.700 νεκροί, 46.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμα. Φωνικοί σεισμοί πραγματικά.

0: Η πυρκαγιά χθες έκαψε σίγουρα πάνω από 100 στρέμματα στην Βάρδα και ήταν και ένα προμήνυμα, να το πω, ένα ιονός ότι θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι, διότι είδατε με τον πρώτο ισχυρό άνεμο, πριν φτάσουμε σε 40, είχαμε μια φωτιά η οποία δυσκόλεψε αρκετά την περιοχή. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, ο οποίος ήταν χθες στο μέτωπο, για να μας δώσει την πρώτη εικόνα, πώς ξεκίνησε, πώς αντιμετώπισαν την πυρκαγιά και ποια είναι η επόμενη μέρα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους σας και σε όλους σας. Ήταν μια φωτιά η οποία ξεκίνησε γύρω στις 3 το μεσημέρι από την περιοχή Κόμι, αλλά λόγω της έντασης των ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι το ψάρι. Ήταν μια δύσκολη φωτιά, διότι ξέχωρα από την ένταση των ανέμων υπάρχουν και θερμοκηπιακές καλλιέργειες εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι κατοικίες, άρα το πρώτο μέλημα ήταν να μην κινδυνεύσουν οι κατοικίες και το δεύτερο να ό,τι μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ζημιές στις περιουσίες.
0: Το καταφέραμε αυτό με τις κατοικίες?
1: Με τις κατοικίες δεν απειλήθηκαν. Είχαμε άμεση ανταπόκριση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Και γι' αυτό το λόγο και με ένα αέρια μέσα ενισχυθήκαμε. Επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, άρα ήταν πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία. Σίγουρα όμως, ξαναλέω και πάλι, ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί είχαμε πολλαπλές αναζωπηρώσεις λόγω της κατάστασης ότι είχαμε μεγάλες εντάσεις των ανέμων.
0: Αυτό είδαμε κιόλας, ότι είχαμε και πολλές κυλιδώσεις οι οποίες προκαλούσαν αναζωπηρώσεις και μικρές εστίες διάσπαρτες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί πεταγόταν από το ένα σημείο στο άλλο η φωτιά. Είχαμε κάνει έναν αγώνα που μπορέσουμε να την περιορίσουμε, να μην βγει από την Εθνική και περάσει προς την πλευρά της Βάρδας. Δώσαμε πραγματικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πάρα πολύ ισχυρές και δώσανε μεγάλο αγώνα για να μπορούν να αντιθασέψουν τη φωτιά.
0: Πόσο υπολογίζουν ότι έχουν καεί, 100 στρέμματα ή και παραπάνω?
1: Δεν μπορώ να τα υπολογίσω ακόμα, δεν έχει γίνει αποτίμηση στο ζημιό, γιατί ήδη η φωτιά ήταν κατασβέστηκε πλήρως, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας έχουμε και μία εικόνα για το τι έχει γίνει.
0: Κυρίως είναι σε αγροτικές καλλιέργειες η ζημιά?
1: Είναι αγροτολιβαδική έκταση που έχει καεί. Έχουν αναφερθεί και κάποιες ζημιές σε ελαιόδεντρα, καθώς και σε κάποια θερμοκήπια, αλλά είναι πολύ, δηλαδή στα θερμοκήπια που έχω εικόνα πρέπει να είμαστε λιγότερο από 5-10 στρέμματα.
0: Α, κυρίως είναι, δηλαδή ηλιοστάσια είναι κυρίως εκεί πέρα?
1: Ηλιοστάσια είναι εκεί πέρα κυρίως. Ξαναλέω και πάλι, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για κατοικίες και για μια εκκλησία που είναι εκεί, του Αγίου Γεωργίου.
0: Είδαμε πάντως ότι βοηθήσανε πάρα πολύ η παραγωγή εκεί πέρα, πέσανε στη μάχη δηλαδή με τρακτέρ, με μηχανήματα.
1: Ακριβώς, όπως είπα, εκτός από την πολιτική προστασία, μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι εθελοντές με τα τρακτέρ, με τα μηχανήματα έργου. Μπορέσανε και καταφέραμε και όσο μπορέσαμε, ελαχιστοποιήσαμε τις ανάγκες που είχε λόγω της φωτιάς.
0: Να πω ότι είδαμε και κάποιους Αιγύπτιους μετανάστες που βοήθησαν και αυτοί με τις μάνικες, πέσανε στη δουλειά.
1: Βοηθήσανε όλοι μαζί βοηθήσανε, ξαναλέω και πάλι. Ήταν συνέργεια αυτό που έγινε, πραγματικά, γιατί ξαναλέω και πάλι, ήταν μια ιδιαίτερως δύσκολη φωτιά σε ένα περιβάλλον το οποίο, ξαναλέω, ήταν η ένταση των ανέμων, ήταν ότι το υλικό, το καύσιμο ήταν πάρα πολύ, άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαμε αυτές τις βοήθειες σήμερα ίσως να μιλάγαμε για άλλα πράγματα.
0: Σήμερα είναι η καλύτερη κατάσταση, έχει σβήσει, επιχειρούν ακόμα?
1: Έχει σβήσει, απλά έχουν μείνει κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις, περισσότερο για επιτήρηση. Μην τυχόν έχουμε κάποια αναζωπήρωση, αλλά σβηστεί, ναι, έχει σβήσει, δεν έχουμε κάποια.
0: Πάντως φαίνεται δύσκολο το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε νωρίς, δηλαδή με το πρώτο αέρα, χωρίς να φτάσουμε 40, είχαμε δυσκολίες.
1: Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό το λόγο κάνω έκκληση προς όλους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Δηλαδή δεν πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα κάποια πράγματα. Ούτε ο Δήμος μπορεί να καθαρίσει όλο τον ιδιωτό, δεν είναι και μέσα στις αρμοδιότητές του. Αλλά ξαναλέω και πάλι, πρέπει να καθαριστούν. Είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για να σεβαστούμε και τους, τον κόσμο, τους γειτόνους μας, όλους αυτούς, για να σταματήσει αυτό το οποίο βιώνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και ελπίζω να ήταν η τελευταία φωτιά για φέτος το καλοκαίρι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Μας έδωσε μια πρώτη ενημέρωση, μια αποτίμηση της πυρκαγιάς. Έχει σβήσει πυρκαγιά. Έγινε ζημιά σε αγροτικές καλλιέργειες. Να έχουμε το νου μας, διότι είναι δύσκολο το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην κάνουμε τίποτα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές και υποδομές και περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Χθες είχαμε την κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων από την 60χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι στη Γαστούνη πριν από 10-12 ημέρες περίπου. Οι δικηγόροι της κατέθεσαν τις έγγραφες εξηγήσεις. Η δικογραφία θα πάει στην εισαγγελία και θα διερευνηθούν και οι πιθανές ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν. Πολύ πιθανό. Η πλευρά της 60χρονης δια των νομικών της εκπροσώπων υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε δόλος, αλλά ήταν αμέλεια, ότι δεν ήθελε να πατήσει το σκυλί, ότι ήταν ατύχημα. Αυτό υποστήριξε, αυτό είναι το περιεχόμενο που σας λέω πάνω κάτω, ποιο είναι το πνεύμα της απολογίας, των εξηγήσεων που έδωσε. Επίσης, της επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ από το αστυνομικό τμήμα του ποινίου, για το οποίο οι δικηγόροι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις για την ακύρωσή του ή τη μείωσή του και θα, αν δεν γίνει δεκτό αυτό, δηλαδή να ακυρωθεί, να μειωθεί, θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο για την ακύρωσή του. Οπότε πλέον περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο εισαγγελέας.

Στις 11 έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό και στο επίκεντρο θα βρεθούν απολογισμός του κυβερνητικού έργου και οι βασικές προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιαστούν τα νομοσχέδια που είναι να ψηφιστούν. Είναι η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κλιματολόγιο, ο Ε65 αυτοκινητόδρομος, το Εθνικό Απολυτηρίο, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση, τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου και εδώ έχουμε με πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ουσιαστικά καθορίζεται και ο αναπτυξιακός χάρτης σε όλη την Ελλάδα, ο σιδηρόδρομος από Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά, αλλά και μια προετοιμασία για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τον Σεπτέμβριο. Θα υπάρχει ενημέρωση για τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Ένα σημαντικό θέμα, το πώς θα γίνονται οι πληρωμές. Θα γίνει μια εξειδίκευση για το πώς θα γίνονται οι πληρωμές, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γκάτσιο στο Earth News.

0: Oh yeah, I know goodbye when I hear it.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία απογραφής για τα σανσέρ, τους ανελκυστήρες. Έως και 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Δεν υπάρχει νέα παράταση. Η πρώτη προθεσμία ήταν 30 Νοεμβρίου, πήρε παράταση μέχρι και σήμερα. Και είναι σημαντικό να μην το ξεχάσετε, διότι υπάρχουν πρόστιμα.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου της Ηλίας, πώς καταγράφει την επικαιρότητα. Ξεκινάμε την εφημερίδα Πατρίς. Τα έργα στο Φράγμα με σχέδιο 170 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Πατρίς παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μελέτης για τον εξυγχρονισμό του. Τα νέα αρδευτικά δίκτυα σε δύο κατευθύνσεις, οι παρεμβάσεις και οι βελτιώσεις. Η ανάδειξη του ταμιευτήρα στον ποινιό και οι αναπλάσεις. Θεοδωρικάκος, μειώσεις και πάγωμα τιμών. Στην Ηλία, Περιστέρη ταχυδρόμος με τρία δαχτυλίδια στα πόδια. Ισόβια στον 58χρονο για το φωνικό στο ρουπάκι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρώτο μεγάλο φετινό μέτωπο στο ψάρι, δοκίμασε τις αντοχές πυροσβεστικών δυνάμεων και κατοίκων. Κούβελος, θύμα πολέμου, καταράχει πρόταση ανάπλασης και κορυφή στην ρομποτική για τη σπουδαία ομάδα του Δήμου Πύργου. Εφημερίδα Πρώτη, πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Η Ελλάδα, οι τιμές βασικών αγαθών καταγράφουν έως και 4 φορές υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ένας φωτεινός δήμαρχος, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σημαντικό μέρος της περιουσίας του αείμνηστου Σπύρου Φωτεινού. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων, άμεση ανάγκη αντικατάστασης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. Και πρωτιά για την ομάδα ρομποτικής στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και στην Αρχαία Ολυμπία, στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας. Νέα σελίδα για τη Δημοτική Αστυνομία του Πύργου, στόχος μια πόλη λειτουργική και προσβάσιμη σε όλους. Και πυρκαγιά ξέσπασε στη Βάρδα, απειλήθηκε εκκλησία στο ψάρι.

Η ώρα είναι 9:56, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης και στη μουσική επιμέλεια Θοδωρής Επενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και τις Αποστολίες και χρόνια πολλά και στον Πέτρο και τον Παύλο από χθες που γιόρταζαν. Και αύριο στον Αργύρι και την Αργυρό. Νομίζω και Κοσμά και Δαμιανό των Αγίων Αργύρων αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΙΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε εκκλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 10, 10 και 12. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ και ΕΡΤ News. Μας ακούτε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του κόσμου και αν βρίσκεστε μέσα από την εφαρμογή της ΕΡΤ.

Αλλάζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αύριο. Τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός έως και 150, σε αγορές έως 150 ευρώ. Σε αγορές που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση είναι 3 ευρώ, η ελάχιστη επιβάρυνση, ένα δέμα, δεδομένου ότι πρόκειται για χρεώσεις που ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Γιατί προσέξτε, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη. Οπότε ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος. Δηλαδή, παίρνεις μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η επιβάρυνση είναι 6 ευρώ. Εσύ κάνεις ενιαία την παραγγελία, αλλά έρχονται 2 δέματα στο τελωνίο. Δεν είναι ένα. Εσύ καλά το παραγγέλνεις από τις γνωστές ιστοσελίδες. Τώρα δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση. Είναι πολύ γνωστές οι ηλεκτρονικές σελίδες εμπορίου που έχουν φτηνά προϊόντα. Αυτός που ξέρω εγώ κυρίως είναι από την Κίνα. Οι πιο γνωστές όλοι τις ξέρετε. Κάνουν και πολύ επιθετική διαφήμιση στο YouTube και στο TikTok και σε όλα τα social media. Από αυτές λοιπόν τις πολύ γνωστές μάρκες παραγγέλνει πολλοί κόσμος, γιατί είναι φτηνά τα προϊόντα. Αλλά ακόμα και αν εσείς κάνετε μια παραγγελία με διαφορετικές κατηγορίες προϊόντα, αυτά έρχονται ξεχωριστό πακέτο. Προσέξτε τώρα. Αν πάρετε 4 διαφορετικής κατηγορίας, 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτή η ρύθμιση προφανώς και θα επηρεάσει σημαντικά το κόστος, κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από τις ασιατικές πλατφόρμες. Αυτές έχουν και τη μεγάλη ζήτηση. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει τάση και στις αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί δεν έχουμε καπέλο που λέγαμε παλιά. Κοιτάξτε, είναι πολύ φτηνά τα προϊόντα που παίρνουμε από αυτές τις πλατφόρμες, τις ασιατικές. Οπότε ο ανταγωνισμός κάπου λίγο έχει νοθευτεί. Έχουμε δει δηλαδή παπούτσια, πουκάμισα, κυρίως ρούχα, και τα βλέπω και εγώ, πολύ φτηνά. Δεν εξετάζω τώρα την ποιότητα, η τιμή όμως είναι πραγματικά πολύ χαμηλή. Μιλάμε για πουκάμισα δηλαδή που έχουν 6 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό νοθεύει και τον ανταγωνισμό και δημιουργεί και μια κατάσταση δύσκολη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μπαίνει αυτό το 3 ευρώ αναδέμα για να υπάρχει μια εξισορρόπηση.

Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Τσάβαλο στο Earth News για αυτό το θέμα, για απασχολεί πολύ κόσμο, διότι οι ηλεκτρονικές αγορές είναι η νέα τάση. Και αυτό που διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο δασμός για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Είναι μεταβατικό μέτρο μέχρι τον Ιούνιο του 28, να δούμε πώς θα πάει. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που σας είπα, να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Πάει το τρίευρο όχι ένα δέμα, ανά διαφορετικό είδος προϊόντος. Ένα δέμα, ένα σημειωματάριο, ένα παπούτσι, ένα στυλό, αυτά είναι δασμός 9 ευρώ. Είναι άλλο είδος. Παραγγέλνεις εσύ το βιβλίο, παραγγέλνεις το σημειωματάριο, παραγγέλνεις το στυλό, θα έρθουν ξεχωριστά δέματα. Οπότε 3 ευρώ η κάθε παραγγελία. Εσύ τα έχεις βάλει ωραία σε ένα πακέτο, αλλά τώρα, αν πάρεις 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια, προφανώς έχουν ίδια χαρακτηριστικά, αυτά είναι ένα είδος και θα είναι 3 ευρώ. Με ρωτάει κάποιος τι ισχύει σε επιστροφές. Τώρα, σε περίπτωση απλής επιστροφής λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός δεν επιστρέφεται. Αυτός που πληρώθηκε στην εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Τώρα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, δηλαδή αν είναι ελαττωματικό, αν δεν ανταποκρίνεται σε όρους της σύμβασης, εκεί ο δασμός μπορεί να επιστραφεί με βάση τις διαδικασίες της τελωνιακής. Δεν ξέρω αν είναι γραφειοκρατικές ή όχι. Και η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξαποστάσεις πωλήσεις. Οπότε, άμα μετανιώσατε που παραγγείλατε, το 3 ευρώ πάει. Έφυγε. Και αν έχετε μετανιώσει για παραπάνω προϊόντα, και εκεί το ξεχνάμε. Οπότε, άλλο αν βγει ελαττωματικό, και μπορεί να το αποδείξει κιόλας ότι είναι ελαττωματικό. Οπότε, το νου σας, τι παραγγέλνετε, γιατί πλέον το κόστος από αυτές τις ιστοσελίδες, τις ασιατικές κυρίως, γιατί αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς. Προσοχή, γιατί θα είναι λίγο πιο ακριβά από εδώ και πέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην αστυνομία στην Ηλία. Να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γρηγόρη Κατσόλη. Κύριε Κατσόλη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Κωνσταντινόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το καλοκαίρι στην Ηλία πάντα είναι διαφορετικό, διότι ο πληθυσμός ουσιαστικά διπλασιάζεται. Μην μπούμε και ότι υπερδιπλασιάζεται με τους ετεροδημότες και τους επισκέπτες. Είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην οποία από ό,τι γνωρίζουμε έγινε και συνάντηση με εσάς, παραθέσατε τα προβλήματα. Έχουμε κάποιο νεότερο σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ενίσχυση στον νομό?
1: Καταρχήν θα συμφωνήσουμε ότι ο νομός Ηλίας το καλοκαίρι, ο πληθυσμός του διπλασιάζεται, ένεκα της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει, αλλά και λόγω του νέου αυτοκινητόδρομου, που πλέον η αύξηση στο νομό μας είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο ασφαλέστερη, και όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επιλέγουν το νομό Ηλίας για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τώρα, ως προς την αύξηση του κυρίου, ως προς την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη στο νομό, πράγματι υπήρξε μια συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, όπου θέσαμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο νομό μας, με κυριότερο αυτό της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Ένα πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να υπάρξει μια αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων από το προσωπικό. Και πράγματι εισακούστηκε το αίτημά μας για ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με προσωπικό, καθώς προ δύο ημερών εκδόθηκε σχετική διαταγή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία 10 επιπλέον αστυνομικοί θα έρθουν στο νομό μας προκειμένου να συμβάλλουν και να συνδράμουν το υφιστάμενο αστυνομικό προσωπικό προς αντιμετώπιση της καθημερινής αστυνόμευσης, αλλά και των εκτάκτων αναγκών και περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τους θερινούς μήνες.
0: Αυτοί οι αστυνομικοί, ξέρουμε σε ποιες υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν ή ακόμα δεν γνωρίζουμε?
1: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι καθαρά στην αρμοδιότητα του αστυνομικού διευθυντή, του κυρίου Ταξιάρχου, ο οποίος θα κρίνει βάσει των αναγκών που υπάρχουν στις αστυνομικές υπηρεσίες και θα πράξει αναλόγως.
0: Θεωρείται σημαντική ενίσχυση 10, δεν ξέρω πώς το, δηλαδή τον αριθμό του προσωπικού, είναι μια ενίσχυση που βοηθά?
1: Είναι σημαντικός ο αριθμός των αστυνομικών. Αν αναλογιστούμε ότι ήδη στο νομό Ηλίας επιχειρούν άλλες δύο ομάδες όπια, οι οποίες έχουν έρθει και αυτές μετά από αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει πάλι στον κύριο Χρυσοχοίδη πέρσι. Έχει παραταθεί η παρουσία τους στο νομό. Επομένως έχουμε τις δύο αυτές ομάδες όπια, συν τα 10 άτομα τα οποία θα έρθουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στο νομό. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των συναδέλφων, και αυτό είναι ευχής έργων, διότι υπάρχει δυνατότητα επιχειρησιακή ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε ανακύψει.
0: Γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολλές οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις και τη στελέχωση, δηλαδή το ισοζύγιο είναι αρνητικό? Σε ποια κατάσταση είναι τώρα είναι το δυναμικό της διεύθυνσης της αστυνομίας Ηλίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, μετά τα μνημονιακά χρόνια, όπου σχεδόν είχε μηδενιστεί η είσοδος πολιτών στις σχολές αστυνομίας, ενώ με το αδιάβλητο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα τρία τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και εισρέει στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας νέο αίμα. Υπάρχουν προσλήψεις άνω των 800 κάθε χρόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Επομένως υπάρχουν βέβαια και συνταξιοδοτήσεις. Έτσι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσο θα περνά τα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Δηλαδή από την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας επίκειται στα επόμενα 2 με 3 χρόνια να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, και είναι μάλιστα κάτι το οποίο το θέσαμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι νεοεξερχόμενοι αστυφύλακες να τοποθετούνται και στην επαρχία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο των συνταξιοδοτήσεων. Και από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός, είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιτέλους οι νεοεξερχόμενοι να μην απορροφούνται στο σύνολό τους από την Αθήνα, αλλά να τοποθετούνται και στις περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις, μεταξύ αυτών και στην Ηλία, για να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, περισσότεροι συνάδελφοι, όχι περισσότεροι, στο σύνολό τους είναι εξερχόμενοι στη φύλακα και τοποθετούνται στις αστυνομικές υπηρεσίες των Αθηνών.
0: Όποιος γίνεται τις σχολές, δηλαδή πάει κυρίως Αθήνα.
1: 100%.
0: Δεν έρχεται κάποιος σε επαρχία.
1: Όχι. Όχι, δεν έρχεται σε επαρχία. Τοποθετείται απευθείας στην Αθήνα. Και στην επαρχία τοποθετούνται αυτοί οι οποίοι προκύπτουν από τα συμβούλια των μεταθέσεων, των τακτικών αλλά και των συμπληρωματικών. Πάντα με το αδιάβλητο σύστημα της μοριοδότησης. Αυτό, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, δεν υπάρχει οποιοδήποτε σημείο παρέμβασης.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος τοποθετείται από την αρχή της καριέρας του σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, συνηθίζει και σε έναν τρόπο ζωής εκεί και δεν είναι εύκολο μετά να φύγει. Οπότε αν κάνουμε λίγο το ανάποδο, δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος από τον Πυργό, από την Πάτρα, μπορεί να συνηθίσει και σε έναν τρόπο ζωής στην επαρχία και να μην θέλει να φύγει μετά. Οπότε ίσως έτσι ενισχυθούν περισσότερο και οι επαρχιακές υπηρεσίες.
1: Κύριε Φωτεινόπουλε, αν μου επιτρέπετε, οι συνάδελφοι οι οποίοι τοποθετούνται στην Αθήνα, είναι ο εξερχόμενοι σε αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας, δεν έχουν και πολλά περιθώρια ως προς τον τρόπο ζωής, διότι ο μισθός ο οποίος παίρνουν δεν φτάνει ούτε για τα βασικά.
0: Στην Αθήνα ειδικά είναι.
1: Στην Αθήνα πολύ βασικά, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι περισσότεροι αστυνομικοί, προέρχονται από φτωχές αγροτικές οικογένειες.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι κάποιος πλούσιος θα επιλέξει να στείλει το παιδί του στην αστυνομία. Είναι φτωχά παιδιά εντός και εκτός εισαγωγικών, τα οποία δεν έχουν ούτε σπίτι στην Αθήνα, επομένως θα πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τα έξοδα. Ξέρουμε όλοι που έχουν φτάσει τιμές, πόσο είναι το κόστος της ζωής. Επομένως, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα επέλεγαν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα ήταν ευχής έργο να έρθουν στον τόπο τους, διότι αμέσως περιορίζονται και τα καθημερινά τους έξοδα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Αλλά και για την αστυνομία, δηλαδή για την αστυνομική διευθυνσία, είναι σημαντικό, διότι θα έρθει νέο αίμα. Θα έρθουν νέα παιδιά, τα οποία θα έχουν όρεξη να δουλέψουν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τελευταία ζητήματα που απασχολούσαν τον νομό, το ένα ζήτημα είναι στην περιοχή της Γαστούνης, που μας απασχόλησε, τέθηκε και στον Υπουργό. Εν προκειμένου εδώ τι γίνεται, γίνονται διαρκώς από ό,τι βλέπουμε επιχειρήσεις από την αστυνομία. Είχαμε και έναν τραυματισμό συναδέλφου σας. Γενικότερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί.
1: Η παραβατικότητα που προέρχεται από τα άτομα της φυλής στον Ρωμά είναι μείζον πρόβλημα για τον νομό Ηλίας. Το γνωρίζουμε, δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη για να το τονίσουμε αυτό. Δυστυχώς τα περισσότερα περιστατικά, οι περισσότερες παραβάσεις του ποινικού κώδικα, του κώδικα ποινικής δικονομίας, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δυστυχώς προέρχονται από αυτά τα άτομα της συγκεκριμένης αυτής φυλής. Οι περισσότεροι εξ αυτών, για να μην πω όλοι στο σύνολό τους, έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές. Δηλαδή, εάν θα πάει κάποιος και δει στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα τα λεγόμενα παρόν, πόσοι από αυτούς δίνουν παρόν σε αστυνομικές υπηρεσίες, στα τμήματα της περιοχής τους, θα αντιληφθούν ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την παραβατικότητα, όμως οι δύο ομάδες αυτές οι οποίες προαναφέραμε, οι ΟΠΚΕ, που επιχειρούν κυρίως στην περιοχή του Κάμπου, γιατί δεν είναι μόνο η Γαστούνη, είναι η ευρύτερη περιοχή του Κάμπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα παραβατικότητα με τη Ρωμά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και η νότια πλευρά της Ηλίας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως στο παραλιακό μέτωπο τώρα το καλοκαίρι που υπάρχουν αρκετά κρούσματα κλοπών σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα πλησίων της παραλίας. Εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτά τα άτομα τους πολίτες οι οποίοι κάνουν το καλοκαιρινό τους μπάνιο και παρκάρουν πλησίων τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά περιστατικά παραβίασης των αυτοκινήτων. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως είπαμε και πριν, που επιχειρούν, έχουν φέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε εξαλείψει την εγκληματικότητα στο σύνολό τους. Οι επιχειρήσεις γίνονται 2 και 3 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα και θα συνεχίσουν να γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις. Όμως το θέμα της παραβατικότητας του Ρωμά δεν είναι μόνο καθαρά θέμα της αστυνομίας. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα και θα πρέπει να καθίσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και να αποφασίσουν εάν θέλουν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την παραβατικότητα, σε αυτή την ανομία που επικρατεί στα άτομα της συγκεκριμένης φυλής. Εάν αποφασίσει η κεντρική εξουσία, η πολιτεία, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος, θα μπει ένα τέλος.
0: Και ένα άλλο
1: η αστυνομία, ο ρόλος της είναι καθαρά κατασταλτικός. Είναι και προληπτικός, αλλά είναι και κατασταλτικός. Δεν είναι όμως καθαρά θέμα της αστυνομίας. Η αστυνομία κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά του. Έχει οδηγήσει δεκάδες φορές, όπως είπαμε, τα παραβατικά αυτά άτομα στη δικαιοσύνη. Τώρα, η ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων ατόμων δεν είναι θέμα της αστυνομίας, είναι καθαρά θέμα της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η οποία επιβάλλει τις ποινές και ο κόσμος που μας ακούει κρίνει.
0: Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεταφοράς των ασθενών, των ψυχιατρικών νοσών των ασθενών, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα? Ξέρετε,
1: όχι, δεν έχει
0: λυθεί ακόμα.
1: Δεν έχει λυθεί και είναι ένα από τα λεγόμενα πάρεργα του αστυνομικού προσωπικού, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία η μεταφορά των ψυχικά νοσούντων συνανθρώπων μας στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Απαιτεί χρόνο και αστυνομικό προσωπικό, το οποίο λείπει από την καθημερινή αστυνόμευση. Είναι ένα θέμα το οποίο, παρά τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη, με αποτέλεσμα η μεταφορά των ψυχικά νοσούντων συνανθρώπων μας να ξεκολουθεί να γίνεται από το αστυνομικό προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση η αστυνομία, αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι κάποια πράγματα στα οποία η αστυνομία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, χωρίς να είναι στα άμεσα καθήκοντά της, γιατί το καθήκον του αστυνομικού προσωπικού είναι να είναι στην πόλη, στο χωριό, στη γειτονιά, να είναι στον δρόμο, να είναι στην καθημερινή αστυνόμευση. Να τον βλέπει ο πολίτης και να αισθάνεται ασφαλής. Όταν όμως ασχολείται με τα λεγόμενα πάρεργα, γιατί δεν είναι μόνο η μεταφορά των ψυχικών νοσούντων, είναι και τα δικόγραφα τα οποία ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μοιράζονται από το αστυνομικό προσωπικό, οπότε έχουμε και εκεί αφέμαξη αστυνομικού προσωπικού, παρά το γεγονός ότι έχει ιδρυθεί η δικαστική αστυνομία και μέσα στα καθήκοντα αυτών των αυτού του προσωπικού είναι και τα δικόγραφα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε σε συνεργασία και με την Εισαγγελία Ηλίας αλλά και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, κύριε Κατσόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μπάμπης Πλάγος και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής με τον Ηλίο Πάνο Αβραμόπουλο για πολιτική συζήτηση.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Με σπουδές στο Πολυτεχνείο και με ιδιαίτερη συγγραφική δραστηριότητα και αρθογραφία σε ζητήματα πολιτικής, για να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Κύριε Αβραμόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φωτεινόπουλο, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές της ΣΕΡΑ. Υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία και τη θεσμική μου έπαρξη ότι είμαι αναπληρωτής στο μέρα της πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα λοιπόν
0: ωραία.
1: Με την πολιτισμική δράση και την πολιτική.
0: Κύριε Αβραμόπουλε, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε όχι ακριβώς σε προεκλογική περίοδο, αλλά μια περιραίωσα ατμόσφαιρα για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο και με εκλογές ούτως ή άλλως σε λιγότερο από ένα χρόνο πλέον. Πώς βλέπετε εσείς τώρα την επικαιρότητα?
1: Ναι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή του πολιτικού συστήματος, κύριε Φωτεινόπουλε, και θα έλεγα σε ένα ευδιάπλαστο πολιτικό τοπίο, με νέα κόμματα να αναφύονται στο πολιτικό προσκήνιο και βεβαίως να αλλάζουν την κοινωνική και πολιτική δυναμική της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ακραδάντως ότι επιδεικνύει μια πολιτική αθεκτικότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ξαναδιασταυρώνεται με τα παραδοσιακά του κοινά, με τους αγρότες, με τους νέους, με τους μικρομεσαίους, με τους εργάτες. Δηλαδή με ιστορικά κοινά που το στήριξαν και το βοήθησαν να κρατηθεί ως πολιτική δύναμη και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Επιπροσθέτως, θα συνεπλήρωνα ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα, κύριε Φωτεινόπουλε, που παρουσιάζει συγκροτημένες πολιτικές προτάσεις εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας, προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, είναι κοστολογημένες. 1,7 δις είναι το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δεύτερη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και επίσης θα συνεπλήρωνα ότι είναι και ελεγμένες από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, γιατί γνωρίζετε θεσμικά εδώ και αρκετό καιρό είχε ληφθεί απόφαση για να αποφεύγονται οι δημαγωγίες και οι λαϊκισμοί.
0: Για την κοστολόγηση.
1: Θα πρέπει να εγκρίνονται και την αρμόδια θεσμική επιτροπή. Άρα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο έχουμε καταθέσει προτάσεις για το μείζον, αν το θέλετε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια, που σαν δράκος κατατρώγει το γλίστρο εισόδημα του Έλληνα πολίτη, για το στεγαστικό που ιδίως, αν το θέλετε, βάλει τους νέους, κύριε Φωτεινόπλε, που δεν μπορούν να τριοχειοδρομήσουν τη ζωή τους, να κάνουν οικογένεια και να προσανατολιστούν κοινωνικά. Και κοντά σε τούτο βεβαίως αναφύγεται και το δημογραφικό πρόβλημα, που είναι κορυφαίο εθνικό πρόβλημα και δεν πρέπει να διαλάβει τη προσοχή μας. Επίσης για την ενέργεια, πρώτη είχαμε μιλήσει και ιδιαίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για την ενέργεια, τη δημιουργία, αν το θέλετε, ενεργειακών κοινοτήτων όπως η Γερμανία, με κρίσιμο και βασικό συντελεστή την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου εκεί οι αυτοδιοικητικές κοινότητες έχουν δημιουργήσει λοιπόν την δυνατότητα τεχνικά να παράγουν ρεύμα, να καταναλύσουν όσο τους είναι χρήσιμο και το υπόλοιπο να το διαθέτουν στο δίκτυο, συμπιέζοντας την τιμή της ενέργειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Φωτεινόπουλο, είναι πάρα πολύ ακριβό σε μια δύσκολη οικονομική και διεθνική συγκυρία και ουσιαστικά ισοπεδώνει τα λαϊκά νοικοκυριά. Υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία, κύριε Φωτεινόπουλο, φανταστείτε, σας δω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα την κοινωνική πραγματικότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία αναλύσκεται στο να λέει νούμερα, στο να κάνει πλατφόρμα, στο να λέει ότι μειώνει φόρους και παρόλα αυτά είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, ενίοτε και πρώτοι. Ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων, κύριε Φωτεινόπουλο, ενώ ισχύει αυτή η συνθήκη να είμαστε τελευταίοι προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τα τρίτα υψηλότερα, που αυτό δίνει ένα έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής ισορροπίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε καταθέσει ρηξικέλευτες προτάσεις, οι οποίες είναι καινοτόμες, είναι κοινωνικά ευαίσθητες, είναι ρεαλιστικές και κομίζουν την ελπίδα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Επιτρέψτε μου εδώ να υπομνήσω μαζί με τη Γαστούνη που είπατε, ο πατέρας μου ήταν ο άμυστος Νίκος Αβραμόπουλος, είπε πελάτης από τη Γαστούνη. Αλλά η άλλη μου ρίζα, κύριε Φωτεινόπουλο, είναι βασιά
0: Πελάσης, ναι, συγγενής του Διαμαντή Πεπελάση.
1: Βέβαια, ο πατέρας μου και ο αείμνηστος Διαμαντής, αυτός ο γίγαντας της οικονομίας και του πολιτισμού που ισοπαίδωσε στην κυριολεξία όλο το ακαδημαϊκό στερέωμα και έκανε παρεμβάσεις μείζωνο σημασία στην ελληνική κοινωνία. Ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια παρακάτω. Υπομνήσω μόνο ότι τον είχε καλέσει το 1974 ο Καραμαλής με μια πράξη πολιτικής ευθομίας και γενναιότητας, να το πιστώσουμε αυτό, κύριε Φωτεινόπουλο, στον Καραμαλή. Μπορεί να είμαστε από την αντίπαλο παράταξη, αλλά τα καλά να τα λέμε. Ο Καραμαλής δεν είχε κόμπλεξ. Έτσι λοιπόν επιστράτευσε στο θείο μου το 1974, παρότι αριστερός ο Διαμαντής, και είχε στεφανώσει και τον Ανδρέα Παπαδρέου να αναλάβει τη διοίκηση της αγροτικής τραπέζης και να συγκροτήσει την ελληνική κοινωνία. Έτσι έφτιαξε το περίφημο το ιστορικό εργοστάσιο της Φιλιγάλ, που για δεκαετίες δούλεψε πολλοί κόσμος, άνθρωποι, αν το θέλετε, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα σπούδασαν και πορεύτηκαν στη ζωή τους. Ήταν από τις μεγάλες και ρηξικέλευτες παραβάσεις αυτές του Διαμαντή. Και παρότι λοιπόν ήταν αριστερός, ο Καραμαλής το 1974 δεν εφίστη να τον καλέσει να αναλάβει την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα, σας δω και ένα ωραίο ιστορικό στοιχείο, κύριε Φωτεινόπουλο, εδώ. Τα είχα γράψει και στην Πατρίδα που έγραφα για χρόνια. Το κεντρικό άρθρο στη δεύτερη σελίδα της Πατρίδας, ο Πάνος Διαβραμόπουλος. Όταν ο Καραμαλής πρότεινε το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Διαμαντή να αναλάβει τη διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας, Ο Διαμαντής σου λέει: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ με την μάς, του λέει, με αυτό που μου λες, αλλά εγώ έχω στεφανώσει τον Ανδρέα, που θα μου κόψει τη μιλιά. Και ο Καραμαλής τότε έκανε το εξής εκπληκτικό. Μου τα έλεγε ο θείος μου Διαμαντής και συγκινούμε, κύριε Φωτεινόπουλε. Του λέει: Άκου, Διαμαντή, για να σπουδάσεις, να πάρεις υποτροφίες, να πας στον Μπέρκλι εκεί με τον Ανδρέα από τον Στεφάνωση και να γίνεις μεγάλος και τρανός. Η ελληνική κοινωνία του λέει: Έχει πληρώσει για σένα και οφείλει να του το ανταποδώσει. Εγώ του λέει: Θα σε αναγγείλω στην καθημερινή διοικητή τη Αγροτική Τραπέζη και αν αρνηθεί, του λέει: Θα σε καταγγείλω. Και έτσι λοιπόν ο Διαμαντής ανέλαβε την αγροτική. Αλλά δικαιώθηκε όμως ο φόβος του. Ο Ανδρέας τσαντίστηκε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινόπουλο, και του έκοψε τη μιλιά και για πολλά χρόνια δεν μιλιώτησαν. Και πέρασαν περίπου 15-20 χρόνια για να μεσολαβήσει ο κοινός φίλος ο Χρήστος ο Λαμπράκης, ο μεγάλος αυτός εκδότης των νέων και του Βήματος, για να αποκαταστεί η συνθηκή σχέση. Αυτά σας το λέω για την ιστορία. Και πραγματικά μια ίσα παραμύθι, να πούμε και δύο πολιτισμικά στοιχεία με την ευκαιρία που μου δίνεται. Το γεγονός ότι η Παπαδρέου έρχονταν την δεκαετία του 70 στη Γαστούνη για να κάνουν διακοπές στα καλοκαιρία είναι τόσο μεγαλειώδες. Σας το λέω με συγκίνηση.
0: Αλλά δεν το γνωρίζουμε αλλά, αυτό.
1: Αλλά και
0: το,
1: ναι, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, αλλά και τόσο αληθινό. Επίσης είναι συγκλονιστικό. Ότι και πριν, ότι, να σας υπομείνω εδώ με την ευκαιρία, ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου ελάτρευε πολύ το Διαμαντή. Και κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως στην κοινωνία και στην ιδέα, πριν αναλάβει το 1974 ο Διαμαντής ο Πιπελάσης στη δίκη της Αγωγικής Τραπέζης, το 1964 με την επέλαση της Ενώσεως Κέντρου, τη μεγάλη τότε εκλογική νίκη που κατήγει ο Γεώργιος Παπανδρέου, τον είχε βάλει υποδιοικητή της Αγωγικής Τραπέζης. Το τονίζω αυτό εμφαντικά γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό αυτό. Ο Διαμαντής πρώτα έκανε επί Γεωργίου Παπανδρέου το 64 υποδιοικητής Αγωγικής Τραπέζης και μετά το 74 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας διοικητής. Το λάτρευε ο Γεώργιος Παπανδρέου, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και του έλεγε Διαμαντή να κάνεις παρέα με τον Ανδρέα και ό,τι θες αγόρι μου του λέει εγώ θα σε λατρεύω. Έτσι λοιπόν στον Μπέρκλι έμειναν περίπου 15-20 χρόνια στο ίδιο δωμάτιο στην κυριολεξία ο Διαμαντής με τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου και τον Εστεφάνωση με τη Μαργαρίτα.
0: Εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε διακομματική αποδοχή. Ήταν,
1: ναι, βέβαια, όλο το πολιτικό σύστημα το Διαμαντή το λάτρευε. Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, τον πρώτο που καλούσαν για την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας ήταν το Διαμαντή. Αλλά όπως λέει και στο βιβλίο του Γαστούνι Μπέρκλι, ένα εξαιρετικό βιβλίο του Καστανιώτη, δεν θέλησα ποτέ λέει, να μπω μέσα στο ιερό της πολιτικής. Έμενα στα κράσπεδα απ' έξω. Γιατί ήξερα τις πολιτικές

0: αυτός που είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, στην Πυρκάλ, τη σήμερα, την πυρητοδοποιώ κτλ. Είχε καλέσει λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου τον Αείμνηστο, τα είχε γράψει ο Νέτας αυτά στην ελευθεροτυπία, για να πάει να του στηρίξει οικονομικά του. Έβαλε λοιπόν ο τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήρε το διαμαντί, το θείο μου το διαμαντί, το πεπλάσει κοντά να πάει να δούμε τον Ποδοσάκη. Του έβαλε λοιπόν στο αυτοκίνητό του, στη λιμουζίνα του, και από μια δρεμάτινη τσάντα που είχε, του πέταγε λεφτά και του έλεγε: αυτά τζάνε μικρασιάτικα. Γλυκού μου παιδάκι μου είναι το τζάνε μικρασιάτικα. Ναι. Αυτά τζάνε είναι για τον αγώνα σα. Αυτά σα τα λέω λοιπόν για το περιθώριο τη ιστορία. Ότι η Ηλία πάντοτε ήταν προμαχούσα στον πολιτισμό, στην οικονομική ανάπτυξη και μέσα στη μεγαλουργία της καταγράφηκε αυτή η κουμπαριά του διαμαντή με τον Ανδρέα από τη Γαστούνη, που αναμφίβολα είναι ένα ζωτική σημασία πολιτισμικό και κοινωνικό στοιχείο και για την οικονομική μα ιστορία. Να πω επίσης ότι η μητέρα μου διάμαντο Κρέμι, ιστορική οικογένεια των Κρεμαίων, έψη και το χάνι του Κρέμι στον πύργο, Ορτινίας και Κυλκής. Η μητέρα μου λοιπόν ήταν κόρη του Ιωάννη του Μπαρμπαγιάννη του Κρέμι και αυτή αναστρεμένη με τέτοια ερίσματα, κοπελίτσα μικρή διαμάντο, η λατρεμένη μας διαμάντο που τη χάσαμε πριν 3 χρόνια, ήταν η ιδιαιτέρα του Δημητρίου Γόντικα, μιας μεγάλης προσωπικότητας από τον πύργο της πολιτικής κοινής, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, κύριε Φωτεινόπουλε, και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για 20 χρόνια. Γιος του ήταν ο Κωστής ο Γόντικας, ο ευρωβουλευτής και βουλευτής, και βεβαίως εγγονός είναι ο γνωστός Δημήτρης Γόντικας, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος στο βόλεϊ και πρόεδρος του Παναθηναϊκού σε μεταβατικές περιόδους. Άρα λοιπόν, κλείνοντας και αυτή την ιστορική παρέμβαση για την Ηλία και τη Γαστούνη μας και το Διαμαντή και τον Ανδρέα, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία στο μέλλον. Υφίσταται, όπως το ακροφυγώς το είπατε κύριε Φωτεινόπουλο, μια δημοσκοπική πίεση, αλλά αντλώντας από τις ιστορικές του σταθερές, τη θεσμική του ιστορία, τη μεγάλη του προσφορά στην ελληνική κοινωνία, σας θυμίζω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη διάβια, τον ΑΣΕΠ, αυτές τις θεσμικές παραβάσεις, το οικογενειακό δίκαιο, την περήφανη εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, την ακυρώση της άμυνας, αν θυμάστε το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου, που έδειξε με στένος και αυτοπεποίθηση στους Τούρκους ότι δεν πρέπει να παίζουν με την πολιτική αξιοπρέπεια και με τα σύνορα της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι το κίνημα των αδεσμεύτων με τον Ανδρέα, με την Ίντυρα Γκάτι, τον Ρόλο Φάλμε, που έδωσε κύρος και υπόσταση στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Μεγάλες άλλες επίσης θεσμικές παρεμβάσεις με τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, με τον Σταύρο τον Μπένο, με τα ΚΕΠ, σε πάρα πολλά σημεία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-Gov με τον Γιώργο τον Παπαδρίου, ο οποίος αδικήθηκε μέσα από τα μνημόνια. Και ουσιαστικά έφυγε και το πολιτικό κεφάλαιο γιατί πήρε το θάρρος και την ευθύνη να κρατήσει την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή.
1: Τώρα, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δυσκολία της κεντροαριστεράς να επανακάμψει, δηλαδή να κερδίσει ξανά, να αποκτήσει μαζικό κοινό που να την προτιμά, όχι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε, δηλαδή, σε όλο το δυτικό κόσμο, αυτό που λέμε σχηματικά κεντροαριστερά, δυσκολεύεται πολύ. Πού αποδίδεσαι αυτή τη δυσκολία?
0: Μου ευχαριστώ για την ωραία πάσα, κύριε Φωτεινόπουλο. Αυτό είναι το ωραιότερο μου ερώτημα που μου έχετε κάνει από όλους τους δημοσιογράφους που με έχουν ρωτήσει και στην ΕΡΚ και στο ΜΕΓΑ που βγαίνω. Το λέω εδώ με αγάπη, όχι αλαζονικά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Προσέξτε, φύγετε ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ βασικό και ο πυρήνας του είναι η απάντηση. Είπατε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Στη Γερμανία, για παράδειγμα, που είναι πατρίδα, ας πούμε, της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Τώρα με τον Βίλι Μπραντ, με τον Γκένσερ, με προσωπικότητες τώρα κύρους, έτσι. Ο Χέλμουντ Σμιτ, φοβρά αναστήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Και ηγέτες με προσωπικότητες. Γιατί όμως, κύριε Φωτεινόπουλο, ακούστε να δείτε. Η καρδιά του προβλήματος είναι πολύ ωραίο ερώτημα και αυτό θέλω να κρατήσω στους ακροατές. Είναι ότι είναι λασεμένο και έχει λάθος προσανατολισμό το παραγωγικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο όραμα των μεγάλων, αν το θέλετε, οραματιστών της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Σουμάν και του Μονέ, δεν ήταν μόνο η οικονομική ένωση. Ήταν η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα τι βλέπουμε, κύριε Φωτεινόπουλο? Βλέπουμε όλοι σε όλη την Ευρώπη. Έξαρση της αναργίας, κοινωνική περιθωριοποίηση, φτωχοποίηση, γετοποίηση. Πού οδηγούν αυτά? Για να τρέξουμε λίγο, κύριε Φωτεινόπουλο, ιστορικά, γιατί η ιστορία πάντα λέει την αλήθεια, λέει ο Τσόρτσιλ. Για να πάμε στο Μεσοπόλεμο στη δεκαετία του 30 στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Και τι να δούμε εκεί? Να δούμε το Χίτλερ, ο οποίος ήταν φοβερός δημαγωγός, να προσπαθεί να εξυψώσει, να πατήσει πάνω στην αδυναμία, στην ανεργία, στη φτωχοποίηση, στο τρομένο, αν το θέλετε, εθνικό γόητρο των Γερμανών από τη φοβερή ήττα που υπέστησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γάλλους. Και τι να τους λέει? Ότι θα σας ξανακάνω μεγάλους, θα σας ξανακάνω τρανούς, θα σας δώσω δουλειές, θα σας δώσω κύρος και δύναμη ηθική να ξαναγίνετε η μεγάλη Γερμανία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δυστυχώς. Και δεν παίρνει μαθήματα το πολιτικό σύστημα, κύριε Φωτεινόπουλε. Αυτό πρέπει να μιλάμε πολιτικά, να βλέπουμε την ουσία του προβλήματος, όχι επιδερμικά. Και η ουσία είναι αυτό που είπατε, σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί είναι λάθος, κύριε Φωτεινόπουλε, το παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης. Αντί να είναι ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο να κατατείνει προς την κοινωνική συνοχή, στην περιφερειακή

0: Η ανάπτυξη στην κοινωνική αλληλεγγύη είναι ένα μοντέλο του πλούσιου Βορρά, του φτωχά Νότου, του φτωχού Νότου, των υστερούντων και των προηγμένων χωρών, δηλαδή μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, που κάποιοι είναι μπροστά, ευημερούν και καλοτερνάνε και άλλοι πεινάνε, γετοποιούνται και φτωχοποιούνται.
1: Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δυσκολεύει λίγο την κεντροαριστερά στο πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι. Αλλά προσέξτε, σαφέστατα, γιατί λόγω της ενεργείας, της πίεσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης έρχονται λοιπόν και το προσφυγικό εργατικό δυναμικό να συμπιέσει ακόμα περισσότερο και με λάθος τρόπο όμως, κύριε Φωτεινόπουλε, να δημιουργήσει, αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικό μίσος για τους μετανάστες. Προσέξτε τι θα σας πω. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα διεθνούς χαρακτήρα και πρέπει να καθίσουν ένα τραπέζι όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις και να βοηθήσουν να το λύσουν, να χτυπήσουν τα αίτια. Τη φτωχοποίηση, την ανεργία, την υστέρηση που έχουν όλες οι χώρες οι οποίες με τις εσωτερικές διανέξεις, τους εφηλίους πολέμους παράγουν μετανάστες. Και πρέπει να σεβόμαστε και την ιστορία μας, κύριε Φωτεινόπουλε. Εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεταναστευτικός λαός. Να σας θυμίσω ότι οι παππούδες μας, κύριε Φωτεινόπουλε, πηγαίνανε στο Μεσοπόλεμο στην
1: Αμερική.
0: Υπάρχει
1: ένα ζήτημα του Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Και πώς δύο διαφορετικοί, δηλαδή ο χριστιανισμός
0: και
1: ο
0: πολιτισμός,
1: είναι διαφορετική πολιτισμική διαφορά.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε μια αποθήκη ατόμων και να ξεφορτώνονται στην Ελλάδα ο καθένας. Θα πάρουμε όσο μπορούμε, όσο μας αναλογίζει το μεριδιό μας και με βάση τις υποχρεώσεις μας από τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί δεν μπορείς, κύριε Φωτεινόπουλο, να είσαι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου σας φέρει να είσαι εταίρος, αλλά όπου δεν σας φέρει να είσαι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δράματα και με φρόνηση, πολιτική βούληση και διεθνοποιώντας το πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα είναι διεθνούς χαρακτήρας και πρέπει να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Με το να δίνεις κάποιες επιδοτήσεις, ας πούμε παράδειγμα στην Ελλάδα, και να ξεφορτώνεις κόσμο, είναι λάθος πολιτική, είναι ατελέσφορη και θα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Όμως δεν θέλω να ξανάρθω στο μείζον, να διαλάσει τη προσοχή μας ότι είμαστε μεταναστευτικός λαός. Οι παππούδες μας πηγαίναν στην Αμερική, στο Μεσοπόλεμο, κύριε Φωτεινόπουλε, και τους κοιτάγανε με προσδυτικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τρόπο, τους κοιτάγανε στα δόντια. Και όσοι δεν είχαν στοματική υγιεινή, τους γυρίζανε πίσω. Αυτά πέρασε η Ελλάδα, να μην τα ξεχνάμε. Άρα, σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες, θα πάρουμε όσους μπορούμε να σηκώσουμε στις δυνατότητές μας και θα κατατείνουμε πολιτικά με κάθε τρόπο και μέσο να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα και να τους καλέσουμε όλους ένα τραπέζι τους συμμετέχοντες και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παραέξω ώστε να σπάσουμε την κίνηση όλες την οριστική αλλά στην τόνωση του προβλήματος.
1: Λοιπόν κύριε Αβραμόπουλε, σας περιμένω στον πύργο. Να έρθείτε και από το στούντιο.
0: Να πω με την ευκαιρία ότι θα είμαι και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή την εκλογική περιφέρεια. Η χαρά μου όταν επικοινωνώ πάντα με τη Γαστούνη και τον Πύργο, τις δύο λατρεμένες γενέτριες που είναι συνηθισμένα τα παιδικά μου όνειρα και βεβαίως για 25 και τόσα χρόνια από 17 χρονών έγραφα στην Πατρίδα. Και ο Θανάης ο Σπυρόπουλος και ο Λεωνίδας ο Βαροξής με είχαν περιβάλει με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ και δημόσια.
1: Να έρθετε τώρα το καλοκαίρι Αύγουστο, να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Να τα πούμε αναλυτικά. Σας περιμένω.
0: Ένα από τα ωραία να πω με την ευκαιρία κλείνοντας ότι πέρα από την πολιτική μου ιστορία της νοτέρας Ελλάδας, ένα βιβλίο μου που το έχει προλογίσει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Στέλιος ο Παπαθεμελής και ο Παναγιώτης ο Κρητικός, Τέρατα Μορφώσεως. Έχω γράψει επίσης και τους πολιτικούς άντρες της Ηλίας για τις παλιές ιστορικές οικογένειες, τους Γοντικαίους, τους Στεφανοπουλαίους, τους Πετραλιάδες. Ωραίες προσωπικότητες αυτές που πραγματικά λάμπριναν την Ηλία και ήταν και κεντρικές προσωπικότητες πολιτικής κοινής. Δηλαδή η Ελλάδα έχει βγάλει τεράστιες προσωπικότητες, κύριε Στεφανόπουλε. Θανάσης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πετραλιάς, Γόντικας, προσωπικότητες κύρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Την καρδιά για την επικοινωνία που είχαμε,
1: την
0: αγάπη μου και εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα στην ευλογημένη Ηλία που την έχει ευλογήσει η ιστορία και ο Θεός με τον πολιτισμό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον κύριο Πάνο Αβραμόπουλο και με αυτόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν μαζί για περίπου 2 ώρες. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.

0: News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105.8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105.8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζη, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα αγαπημένοι μας φίλοι. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 11 και είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε από τους 92,5 και 93,9 μεγάκυκλους και από το διαδίκτυο από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω ένα όνειρο. Είναι ο τίτλος της εκπομπής του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με κάκωση νοτιό μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη και Βέρα Σφίκα. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή τελευταία εκπομπή για τη φετινή ραδιοφωνική μας χρονική εκπομπή για το καλοκαίρι, θα θέλαμε να αφιερώσουμε λίγες σκέψεις σε έναν άνθρωπο που εξακολουθεί να αποτελεί την ψυχή της μεγάλης μας οικογένειας. Πριν από δύο χρόνια, στις 17 Ιουνίου του 2024, ο αείμνηστος Δημήτριος Σφίκας ολοκλήρωσε το επίγειο ταξίδι του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό για τη λατρεμένη του σύζυγο Βέρα, την οικογένειά του και όλους εμάς που είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε. Ο Δημήτρης Σφίκας δεν ήταν ένας άνθρωπος των μεγάλων λόγων. Ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της καλοσύνης, της εμνότητας και της ανιδιοτελούς αγάπης. Πίστευε πως η πραγματική αξία του ανθρώπου βρίσκεται στα έργα και όχι στα λόγια, και τα έργα του συνεχίζουν μέχρι σήμερα να φωτίζουν τον δρόμο εκατοντάδων ανθρώπων. Αν, όπως έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης, σκοπός της εφήμερης ζωής είναι η αθανασία, τότε ο Δημήτρης Σφίκας την έχει κατακτήσει μέσα από το έργο του που άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Η Κλινική Αποκατάσταση Ασθενών με Κάκωση Νοτιό Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είναι η μοναδική πανεπιστημιακή κλινική της χώρας, με εξειδίκευση της κακώς νοτιό μυελού, συνεχίζει καθημερινά να προσφέρει ελπίδα, αξιοπρέπεια και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας, άνθρωποι από την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και πολλές ακόμα περιοχές έχουν ξαναβρει την ανεξαρτησία τους, έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους και έχουν επανενταχθεί ενεργά στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση του οράματός του. Ο Σύλλογος Φίλων, σαν σύλλογος αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη παρακαταθήκη που μας άφησε, ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη, το ίδιο όραμα και την ίδια πίστη να στηρίζουμε το έργο της κλινικής και τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Η μνήμη του δεν αποτελεί μόνο μια ανάμνηση, είναι η έμπνευση που μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα και η δύναμη που μας υπενθυμίζει που ένας άνθρωπος συνεχίζει να ζει όσο συνεχίζει να προσφέρει μέσα από το έργο του. Αγαπημένοι μου φίλοι, σε μια ζωή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες, τις περισσότερες απρόσμενα είναι ωραίο να ονειρεύεσαι. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι σημαντικό όμως να νιώθουμε πως δεν είμαστε μόνοι και όλοι μας πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε και να ονειρευόμαστε, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Και αυτή η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτούς που καταργούν τις πιθανότητες και ξυμνούν τις δυνατότητες σε όλους αυτούς που όταν τους έδαξαν το έδαφος αποφάσισαν να πετάξουν. Τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι σήμερα και ευχαριστούμε την ΕΡΤ, τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη, όλους τους εργαζόμενους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την εκπομπή. Μια εκπομπή που σκοπό έχει να επισημάνει τις ανάγκες και τα δικαιώματα των αμαία και των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, να ευαισθητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα σεβασμού και αποδοχή της διαφορετικότητας. Κοντά μας σε κάθε εκπομπή βρίσκεται ένας ιδιαίτερος συνεργάτης, ο Φρού, ένας γάτος από τη Σιτία που κατά λάθος βρέθηκε στην Πάτρα και καλείται να ανακαλύψει την πόλη, τις δυσκολίες της, να γίνει η φωνή των ανθρώπων που συχνά δεν ακούγεται, με ευαισθησία, επιμονή και καθαρή ματιά καταγράφει τα προβλήματα προσβασιμότητας, αναδεικνύει τις δυσκολίες και τις καθημερινότητες των ατόμων με αναπηρία και μας υπενθυμίζει ότι η αλλαγή ξεκινά όταν κάποιος αποφασίζει να μην προσπερνά τα επόδια, αλλά να τα φωτίζει. Όπως πάντα ξεκινήσαμε με μουσική που μας θυμίζει ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει αλλιώς, ξεκινήσαμε με το Imagine, ένα τραγούδι σύμβολο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια ακόμα ώρα γεμάτη σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και αισιοδοξία, μια ακόμα συνάντηση ψυχής, μια ώρα αφιερωμένη στον άνθρωπο, στη δύναμη της θέλησης και στο δικαίωμα όλων να ονειρεύονται. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη, πρόεδρο της Φλόγας. Στα μικρόφωνα Ιουλία Σιροκώστα, στον ήχο κυρία Βάσο Κρεμίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και εμείς καλώς σας βρήκαμε. Καλή ακρόαση.

0: σήμερα γιορτάζουμε τους, γιορτάζουν οι Απόστολοι. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Απόστολους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη στην εκκλησιαστική ορολογία. Την τελευταία λοιπόν ημέρα του Ιουνίου έχουμε τους Απόστολους που η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ο απεσταλμένος για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής, ο Αγγελιοφόρος. Στην Καινή Διαθήκη οι Απόστολοι λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι εκλέχτηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του και έλεγαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα στα έθνη, βαπτίζοντας σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτού τηρήν πάντα όσα εντυλάμην ημίν. Είναι το έργο των 12 Αποστόλων κατά την ανάληψη του Χριστού. Εξιστορείται στο 5ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, Πράξη των Αποστόλων. Ο αριθμός 12 των Αποστόλων δεν είναι τυχαίο, όπως οι 12 γη του Ιακώβ, οι 12 Πατριάρχες θεωρούνται αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού. Έτσι και οι 12 αυτοί πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του Νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. Να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε και που διανύουμε. Το 28 Ιουνίου του 1914, η δολοφονία του Φρανς Φρέντιναντ στο Σεράγεβο πυροδοτεί την αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 1979 υπογράφεται η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Στις 29 Ιουνίου το 2007 κυκλοφορεί το πρώτο iPhone, αλλάζοντας την ιστορία της κινητής τηλεφωνίας. Την 1η Ιουλίου του 1867 ιδρύεται ο Καναδάς. Εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών ανάλογα με το έτος. Στις 3 Ιουλίου του 1964 υπογράφεται νόμος για τα πολιτικά δικαιώματα στη ΣΥΠΑ. Στις 3 Ιουνίου ο Κάρολος Νόρμαν, Γέρμανος φιλέλληνας αξιωματικός σε συμμετοχή στους Ναπολεόντιους πολέμους και ολιγιάμινη δράση κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. Σαν σήμερα όμως πρέπει να πούμε ότι το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λιλατούν και επιπολούν το δοξάτο δράσμας, σφάζοντας περισσότερα από 650 κατοίκους. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Τανκούσκα στη Σιβηρία, καταστρέφοντας 60 εκατομμύρια δέντρα. Ακόμα και σήμερα τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι θεωρούν ότι ήταν μετεωρίτης, άλλοι έχουν αναφέρει μια και εξωγήινους. Το 1997 η Κίνα αποκτά και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας. Το 1905 η Αγγλία και η Γαλλία τάσσεται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Να πούμε ότι το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώντας για άλλους 77 στελέχη του κόμματος, κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία «Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών». Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ σαν σήμερα το 1892 γεννιέται ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμα του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστογράφος και διηγηματογράφος. Ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Μάικ Φέλς, ο μεγαλύτερος κολυμβητής όλων των εποχών, Αμερικανός, ενώ το 1984 πεθαίνει ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος. Ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε και επίσης να πούμε ότι πρόσφατα έχουν γίνει η ανακοίνωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος προσπάθειας από χιλιάδες νέους ανθρώπους. Θα θέλαμε να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όσες πέτυχαν τους στόχους τους. Η επιτυχία είναι αυτή, είναι αποτέλεσμα κόπου, επιμονής και αφοσίωσης. Αξίζει να τη χαρούν μαζί με τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους, τους καθηγητές τους, τους φίλους τους. Θα θέλαμε όμως να απευθυνθούμε με την ίδια αγάπη και σε όσους δεν είδαν τα αποτελέσματα που ονειρεύονταν. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή το μέλλον κανενός ανθρώπου. Η ζωή είναι γεμάτη δρόμους, ευκαιρίες και νέες αρχές. Πολλοί άνθρωποι βρήκαν την πορεία τους μέσα από διαφορετικές διαδρομές και απέδειξαν ότι η επιτυχία δεν μετριέται από μια μόνο εξέταση. Αγαπητοί γονείς, τα παιδιά σας αυτές τις μέρες χρειάζονται πάνω απ' όλα την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Η παρουσία σας, είτε στα χαμόγελα της επιτυχίας, είτε στις στιγμές της απαγοήτευσης, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να τους προσφέρετε. Και αγαπητά παιδιά, να θυμάστε ότι οι Πανελλαδικές δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά μια από τις πολλές προκλήσεις που θα συναντήσετε στη ζωή σας. Κρατήστε την εμπειρία, πιστέψτε τις δυνάμεις σας και συνεχίστε να ονειρεύεστε. Το μέλλον χτίζεται με επιμονή, εργατικότητα και πίστη στον εαυτό μας, όχι από μια στιγμή μόνο ή από ένα αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα δώσατε ένα δύσκολο αγώνα και αυτό και μόνο αξίζει σεβασμό και την αναγνώρισή μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε κάθε νέο ξεκίνημα.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Σε συνέχεια αυτόν που λέγαμε, ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες, να πούμε ότι 30 Ιουνίου το πρωί του 1905, ένας σχεδόν άγνωστος υπάλληλος του Ελβετικού Γραφείου Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας στη Βέρνη ολοκληρώνει ένα χειρόγραφο μόλις 30 σελίδων. Δεν κατήχε πανεπιστημιακή έδρα, ούτε διήθυνε κάποιο ερευνητικό εργαστήριο, ελάχιστοι στον επιστημονικό κόσμο γνώριζαν το όνομά του. Εκείνη την ημέρα ο 26χρονος Άλμπερτ Αϊνστάιν έστειλε για δημοσίευση στο περιοδικό Annales der Physik τη μελέτη με τίτλο «Περί της ηλεκτροδυναμικής των κινούμενων σωματιδίων». Το άρθρο αυτό έμελε να αλλάξει ριζικά την ανθρώπινη αντίληψη για το χώρο, το χρόνο και τη φύση της πραγματικότητας. Άλλαξε τις πιο θεμελιώδεις αντιλήψεις της κλασικής φυσικής. Οι νόμοι της φυσικής απέδειξαν ότι δεν είναι οι ίδιοι για όλους τους παρατηρητές που κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Η ταχύτητα του φωτός στο κενό παραμένει σταθερή. Ο Αϊνστάιν εργάστηκε σχεδόν αποκλειστικά με τη λογική και τα ήδη γνωστά πειραματικά δεδομένα και κατάφερε να δείξει ότι οι αντιφάσεις της φύσης μπορούσαν να επιληθούν, αλλά όχι προσθέτοντας νέες υποθέσεις, αλλά εγκαταλείποντας έννοιες που θεωρούνταν αυτονόητες και αιώνιες. Να πούμε ότι η ειδική θεωρία της σχετικότητας αποτελεί το θεμέλιο της σύγχρονης φυσικής και οι εφαρμογές της εκτείνονται πολύ πέρα από τη θεωρία. Έχουμε όμως τη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μας ραδιοφωνικά, να μιλήσουμε ζωντανά με την πρόεδρο της Φλόγας, την κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη. Κυρία Ριζογιάννη, καλημέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Που διόρθωση, είσαστε
1: μαζί. Ξεκινάω με διόρθωση. Δεν είμαι πρόεδρος της Φλόγας. Εγώ είμαι επίτιμο μέλος της Φλόγας, εθελόντρια. Και επίτιμο μέλος μου έχουν κάνει την τιμή. Η πρόεδρός μας είναι η κυρία Μέρη Τριφωνίδη που είναι στην Αθήνα και βέβαια εμείς είμαστε στο παράρτημα
0: της Πάτρας. Ναι. Είχα την εντύπωση, συγγνώμη, ότι είστε πρόεδρος στο παράρτημα της Πάτρας.
1: Όχι, όχι, μία πρόεδρο έχουμε εμείς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να πούμε για την φλόγα μας, για τη μεγάλη οικογένεια της φλόγας, στην οποία, κυρία Σιροκώστα, είστε φίλοι και είστε και κοντά μας, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά αρκετά από τα πράγματα τα οποία προσφέρει ο Σύλλογος στην κοινωνία.
0: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο... δηλαδή πράγματι ένα σύλλογος που είναι δίπλα στον άνθρωπο και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι από τους ακροατές μας έχουν ακούσει τη φλόγα, αλλά είναι σημαντικό να πούμε, βέβαια αυτό γίνεται η συζήτηση για την, με αφορμή την εκδήλωση που έχετε την Τετάρτη το απόγευμα, αλλά πριν να πούμε
1: αύριο το απόγευμα,
0: αύριο
1: ναι.
0: το απόγευμα. Πριν όμως να το πούμε αυτά, νομίζω είναι σωστό να πούμε δύο λόγια για ποια είναι η δράση της φλόγας και πώς στηρίζει τις οικογένειες.
1: Πράγματι αυτό που είπατε, κυρία Σιροκώστα, ότι η φλόγα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, εγώ θα έλεγα να μην πω μεγαλύτερος σύλλογος πανελλαδικά, ο οποίος συμπληρώνει 45 χρόνια λειτουργίας, γεννήθηκε από μία χούφτα γονείς που τα παιδιά της έπασχαν από καρκίνο, είδαν τα προβλήματα που υπάρχουν και θέλησαν μέσω της δημιουργίας αυτού του συλλόγου να, πράξουν, να κάνουν πράγματα για να ελαφρύνουν το φορτίο των οικογενειών, αλλά και για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες ιατρονοσηλευτικής φροντίδας των παιδιών με καρκίνο. Και λέω από τους μεγαλύτερους, εγώ όπως σας προανέφερα, είμαι επίτιμο μέλος, μου έκαναν αυτή την τιμή, με το δεύτερο επίτιμο μέλος πανελλαδικά, μετά την παιδογκολόγο, την κυρία Κοσμίδη, η οποία ήταν και στα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου. Και πραγματικά και εγώ που είμαι σχεδόν 30 χρόνια εθελόντρια στη φλόγα, εκπλήσουμε καθημερινά με το έργο που επιτελεί. Και εξηγώ. Πέραν του ότι αυτή τη στιγμή διατηρεί 4 ξενώνες δίπλα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπου φιλοξενούνται παιδιά από όλη την περιφέρεια, διότι ως γιατρός γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι παιδογκολογικά τμήματα δεν υπάρχουν και δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν, διότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μηχανήματα για να υπάρχει η απαραίτητη φροντίδα για τα παιδιά. Επομένως, οι ξενώνες αυτοί προσφέρουν καταφύγιο στις οικογένειες, διότι όπως γνωρίζετε η θεραπεία για τα παιδιά με καρκίνο είναι πολύμηνη, μπορεί να διαρκέσει και 1 και 2 χρόνια και βέβαια συχνά μετά μετακινούνται στην Αθήνα για τον επανέλεγχό τους. Πέρα όμως από τους ξενώνες, το σημαντικότερο έργο που επιτελεί η φλόγα είναι ότι έχει εξοπλίσει τα παιδιατρικά νοσοκομεία με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα που απαιτεί η θεραπεία των παιδιών με καρκίνο. Στα σημαντικότερα έργα της φλόγας θα βάλουμε ότι πλέον χρηματοδοτεί όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο και έρχονται και εφαρμόζονται στη χώρα μας. Αυτή η συνεργασία έγινε με την Ελληνική Εταιρεία Παιδοαιματολόγων, Παιδοογκολόγων. Ήταν ένα αίτημα της εταιρείας και η φλόγα τα χρηματοδοτεί για να έρχονται τα πρωτόκολλα στην Ελλάδα και να μην απαιτείται η μετακίνηση των παιδιών στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: Πάρα πολύ.
1: Και μέχρι, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Βεβαίως, και μέχρι πρόσφατα, από όσο γνωρίζω, ήταν πολύ δύσκολο, πολύ έξοδο, πολύ επώδυνο.
1: Ακριβώς. Και επώδυνο και ταλαιπωρία μεγάλη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει μια οικογένεια να μετακινείται στο εξωτερικό για τη θεραπεία του. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Όλες οι θεραπείες, οι γιατροί μας με οικονομική κάλυψη της φλόγας αφενός μετακινούνται στο εξωτερικό για να εκπαιδεύονται κλπ, να συμμετάσχουν σε συνέδρια και βέβαια πληρώνει και το κόστος που απαιτείται για την, είτε για να σταλούν ιστοί και λοιπά, άλλο υλικό που απαιτείται για την, έτσι, διάγνωση των ασθενειών και λοιπά, για να γίνουν οι στοχευμένες θεραπείες. Όλα αυτά τα καλύπτονται από τη φλόγα. Παράλληλα να πω ότι πληρώνει μέχρι και γιατρούς, νοσηλευτές, βιολόγους στα παιδογκολογικά νοσοκομεία, ακόμα και τη γραμματέα, για να φανταστείτε, για να διευκολύνει το έργο των γιατρών, για να συντάσσει τους φακέλους των παιδιών, που όπως ως γιατρός γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο γραφειοκρατικό και δύσκολο είναι όλο αυτό. Επιπροσθέτως, μονολογώ, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία κάνει η φλόγα, να πω ότι εφαρμόζει την νοσηλεία κατοίκων, δηλαδή υπάρχει αυτοκίνητο με νοσηλεύτρια που πηγαίνει στα σπίτια των παιδιών και κάνει, παίρνει αίματα, φροντίζει το Hickman, όλα αυτά για να μετακινούνται τα παιδιά άσκοπα στα νοσοκομεία. Και μιας και μιλάμε για την, και είμαστε στην Πάτρα, να πούμε ότι εμείς η φλόγα έχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πληρώνει την κυρία Αφροδίτη Γενοπούλου, την παιδίατρο, την οποία η φλόγα την είχε στείλει για εκπαίδευση στην Αθήνα για τη φροντίδα των παιδιών, για να φροντίζει τα παιδιά της περιφερειάς μας. Τι κάνει η κυρία Γενοπούλου? Παρέχει την ενδιάμεση φροντίδα, δηλαδή όποιο παιδί παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Αθήνας και έρχεται, ας πούμε, στην Πάτρα ή στο Αγρίνιο ή στον Πύργο ή σε κάποιο νησί και χρειάζεται μια ενδιάμεση φροντίδα, αναλαμβάνει η κυρία Γκινοπούλου και φροντίζει. Και την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και ακόμα και τώρα, αν κάποιο παιδί μας δεν πρέπει να εκτεθεί στον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή να μην έρθει σε επαφή με μικρόβια κλπ, η κυρία Γκινοπούλου πάει στα σπίτια τους, παίρνει δείγματα από αίμα κλπ που απαιτούνται για τις εξετάσεις. Είπα πολλά,
0: Όχι, μα είναι πολλά. Είναι πολλά και ευχαριστούμε πολύ, γιατί πράγματι πρέπει να γνωρίζουν και οι άνθρωποι, γιατί νομίζω ειδικά ο γονιός ο οποίος θα πάρει τη διάγνωση ότι το παιδί του έχει καρκίνο, νομίζω ότι χάνει τη γη κατά τα πόδια του, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ότι δεν είναι μόνος του και ότι δίπλα του είναι ένας σύλλογος τόσο δυναμικός. Αλλά απλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλα αυτά που λέτε, αντικειμενικά δεν θα έπρεπε να τα καλύπτει το κράτος.
1: Αντικειμενικά ναι, δεν τα καλύπτει όμως το κράτος. Και αφού δεν τα καλύπτει το κράτος, θα αφήσουμε τα παιδιά έτσι? Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Βέβαια. Όμως πώς είναι η χρηματοδότηση? Δηλαδή σας ρωτάει με την έννοια πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τη φλόγα? Γιατί μπορεί να μην έχει, ας πούμε, στο περιβάλλον του, αλλά σίγουρα όλοι γύρω μας έχουμε ανθρώπους που ξέρουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί, και έχουμε ακούσει βέβαια και τη βοήθεια που έχει δώσει η φλόγα, ειδικά με τους ξενώνες, που να μην είναι τα παιδάκια μόνα τους στα νοσοκομεία, να μπορούν να είναι οι γονείς τους δίπλα, που είναι τόσο σημαντικό για το παιδί να μην είναι μόνο του.
1: Να πω, εγώ επαναλαμβάνω και πάλι ότι οι ξενώνες είναι ένα από το κομμάτι του έργου που παράσχει η φλόγα. Και για μένα, ίσως βέβαια για ένα γονιό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, που διαγιγνώσκε το παιδί του και έχει λυμμένο το πού θα μείνει, τι θα φάει, πώς θα καλύψει τα έξοδα των εξετάσεων, αυτά είναι σημαντικό. Αλλά όλα τα άλλα σκεφτείτε τα. Σας λέω, μισθοδοσίες γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που είναι μείζον θέμα.
0: Αυτό,
1: όλο αυτό το έργο, κυρία Σιροκώστα, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από την κοινωνία. Δεν έχει πάρει ποτέ η φλόγα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και, και μέχρι προσφάτως πλήρωνε και για τα μηχανήματα που εξόπλιζε τα δημόσια νοσοκομεία, πλήρωνε το ΦΠΑ. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Η κοινωνία όμως τι έχει κερδίσει η φλόγα? Με την απόλυτη διάβγεια που υπάρχει και τη χρηστή διαχείριση, η κοινωνία στηρίζει τη φλόγα με κάθε τρόπο και μέσο. Δηλαδή η συνταξιούχος γιαγιά με τα χρήματά της, ο επιχειρηματίας, ο υγιής επιχειρηματίας που θέλει να προσφέρει κάτι, επίσης είναι δίπλα στη φλόγα. Και αυτή τη στιγμή έχει, η φλόγα έχει πετύχει μέσω της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει να έχει μια οικονομική άνεση να καλύπτει όλες αυτές τις λειτουργίες. Και να σας πω ένα σημαντικό έργο που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησε τώρα να γίνεται, είναι η πρώτη μονάδα παρηγορητικής φροντίδας για παιδιά τελικού σταδίου. Έργο το οποίο επίσης θα κάνει η φλόγα.
0: Και θα είναι στην Αθήνα και αυτό.
1: Θα είναι στην Αθήνα. Στην εκεί Αθήνα. Δίπλα στα, πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ώστε να έχουν πρόσβαση και οι γιατροί.
0: Και να ρωτήσω, επομένως, κάποιος που θέλει να βοηθήσει τη φλόγα και ίσως να μην το είχε σκεφτεί μέχρι τώρα. Γνωρίζω ότι κάνετε αυτό το παζάρι τα Χριστούγεννα.
1: Κάνουμε τα παζάρια μας, κάνουμε εκδηλώσεις. Μπορεί να πάει στο γραφείο μας να κάνει την κατάθεσή του. Όλα είναι με αποδείξεις και απόλυτη διάρκεια.
0: Το γραφείο το οποίο είναι...
1: Είναι Κανακάρι 40, είναι μεταξύ, στον πεζόδρομο, απέναντι από το ζαχαροπλαστείο Λοτσάρης, μεταξύ Μεζόνος και Ρίγα Φεραίου. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό έσοδο, όταν σε κάποια κηδεία, αντί Στεφάνο, μπορεί να γίνεται κατάθεση εις μνήμη στη φλόγα, στηρίζοντας τις εκδηλώσεις που κάνουμε, παζάρια, όπως η αυριανή εκδήλωση που είναι ένα ούζο στην περιοχή της Πλάζ. Απλά πράγματα.
0: Η αυριανή εκδήλωση έχει πρόσκληση, δίνει...
1: Έχει πρόσκληση 18 ευρώ.
0: Και το δίνουμε επιτόπου ή πρέπει να έχουν πάρει... Από πριν.
1: Μπορούν και επί τόπου, αλλά και από το γραφείο να περάσουν, Κανάρι 40, εκεί είναι οι γραμματές μας, να πάρουν την πρόσκληση και την απόδειξή τους για την προσφορά την οποία θα κάνουν.
0: Είναι σίγουρα ένας σύλλογος, αυτό που λέτε, με απόλυτη διαφάνεια, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι το έργο που επιτελεί, και νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι ο καθένας μας, έστω λίγο από το
1: με απλά πράγματα, δεν χρειάζονται απλά. Η φλόγα είναι ένα σύλλογος των απλών ανθρώπων, είναι ο σύλλογος της κοινωνίας. Και το λέω και προσωπικά αυτό, διότι εγώ δεν είμαι γονιός παιδιού με καρκίνο. Πήγα για ρεπορτάζ στη φλόγα και όταν γνώρισα αυτές τις εξαιρετικές μαμάδες της πόλης μας, που άλλες είχαν χάσει το παιδί τους, άλλοι το παιδί τους είναι εν ζωή και αγωνίζονταν και αγωνίζονται για όλα τα άλλα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, είναι συγκλονιστικές οι κυρίες αυτές. Και κυρία Σιροκώστα, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο σύλλογος αυτός δεν είναι ο σύλλογος του φαίνεστε, δεν θα τον δείτε να προβάλλεται πολύ. Το έργο του είναι απίστευτο.
0: Δεν έχει ανάγκη. Είναι αυτό που είπα εγώ στην αρχή
1: της εκπομπής
0: για το Δωρητή το δικό μας, ότι δεν ήταν άνθρωπος για τα λόγια, γιατί 17 Ιουνίου κλείσαμε τα 2 χρόνια από την απώλειά του, αλλά ότι με το έργο του φαίνεται ακριβώς ποιος άνθρωπος ήταν και αφήνει την παρακαταθήκη για το μέλλον. Νομίζω ότι και η φλόγα είναι έτσι, ότι φαίνεται από το έργο της τι επιτελεί και τι σημασία έχει για την κοινωνία. Οπότε να κάνουμε ένα κάλεσμα για την αυριανή εκδήλωση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Νομίζω οι άνθρωποι στην Πάτρα έχουν ευαισθησία. Το έχουν δείξει
1: έτσι κι αλλιώς. Έχουν δείξει, και να πω εδώ ότι μια μεγάλη έτσι και πρωτοποριακή εκδήλωση που γίνεται στην πόλη μας είναι αυτή που γίνεται το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου με όλα τα σχολεία της περιοχής μας. Έχετε έρθει και εσείς, κυρία
0: Σιροκώστα.
1: Είναι
0: πάρα πολύ όντως συγκινητικό.
1: Και το έχετε δει, όπου τα παιδιά με διάφορες δημιουργίες, κατασκευές που φτιάχνουν, πολλούν τα προϊόντα τους, ενισχύουν με πολύ σημαντικό ποσό τον κουμπαρά της φλόγας. Δηλαδή μέσα σε 3 ώρες να συγκεντρώνεις 25.000 ευρώ οι μαθητές είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ευαισθητοποιούν την κοινωνία, ευαισθητοποιούνται τα ίδια, ευαισθητοποιούν τις οικογένειές τους. Ξέρετε, να πω αυτό και έχω μακρηγορήσει, έρχονται γιαγιάδες και λένε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το εγγόνι μας μάθαμε να προφέρουμε τη λέξη καρκίνος που λέγαμε παλιαρός και λέγαμε πάρατος κλπ.
0: Θυμάμαι μια ομιλία που είχε κάνει η πρόεδρος που έλεγε αυτό, ότι παλιά έλεγε καρκίνος και ο άλλος, ας πούμε...
1: Έρθινε τον κόπο.
0: Ναι, αυτό. Και τώρα επιτέλους, ας πούμε, ένα από τα στερεότυπα που είναι πολύ σημαντικό, έχει και αυτό πέσει ώστε να μπορούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μην φοβάται ο κόσμος, ειδικά ο καρκίνος στα παιδιά στις περισσότερες φορές έχει πολύ καλή πρόγνωση.
1: Έχει ίαση, ναι. 4 στα 5 παιδιά μας γίνονται καλά.
0: Και είναι
1: έχουν
0: πολύ
1: καλή
0: σημαντικό.
1: Πρόγνωση, έτσι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από την περιοχή μας δυστυχώς έχουμε γύρω στα 8 παιδιά που είναι στους ξενώνες μας και είναι στο στάδιο της θεραπείας. Η σκέψη μας και η αγάπη μας είναι κοντά τους. Και το λέω αυτό διότι η περιοχή μας, όπως προανέφερα, και γενικότερα οι περιφέρειες δεν μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία παιδογκολογικών τμήματων για πολλούς λόγους και εσείς ως γιατρός το αντιλαμβάνεστε, έτσι, διότι είναι πάρα πολύ, θέλει πολύ εξειδικευμένα και πολύ ακριβά μηχανήματα και βέβαια και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι.
0: Ναι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο να πούμε ότι
1: είναι 8.30
0: ώρα, 8.30
1: έτσι,
0: ώρα
1: ναι,
0: η θελοστηράς. Ωραία, καλή επιτυχία, θα τα πούμε εκεί.
1: Βεβαίως, ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γιατί όλοι μας και ο καθένας με τον πολύ απλό τρόπο του μπορεί να δυναμώσει, να συμβάλλει στο να δυναμώσει αυτή η φλόγα της ελπίδας για όλα τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.

Ο Πανσέλινος ήταν πάντα έτσι έμπνευση για τους καλλιτέχνες. 20 Ιουνίου ξημερώματα είχαμε την πρώτη Πανσέλινο του καλοκαιριού, την Πανσέλινο της Φράουλας, ενώ στις 21 Ιουνίου είχαμε το θερινό λιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα, διάρκεια ημέρας και νύχτας στο βόρειο ημισφαίριο, και από εδώ και πέρα ξεκινάει σιγά σιγά να μικραίνει η μέρα μέχρι 22 Σεπτεμβρίου που αρχίζει, που θα έχουμε την ησημερία. Αλλά μια και μιλάμε για Πανσέλινο, μια και μιλάμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι ο Φρου πήγε διακοπές, να πούμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερα μέρη είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν πολλοί νησιωτικοί περιορισμοί της χώρας που έχουν επενδύσει στην προσβασιμότητα και υπηρεσίες αμαία. Να πούμε ότι στην περιοχή μας τα σύτρακ θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Ότι ξεκίνησε και στην Πλάζ το σύτρακ, διότι στο Δήμο καθυστέρησαν λίγο τα τέσσερα σύτρακ, διότι είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει όμως μια ολοκληρωμένη κατασκευή, εκτός από το μηχάνημα, αλαξιέρα, ντουζιέρα, και είναι μια πάρα πολύ όμορφη κατασκευή που θα ολοκληρώνεται στην Πλάζ και μέσα στις επόμενες μέρες στη Ροδινή, στο Ακταίο και στα Βραχνέικα. Ήδη όμως έχουν μπει άλλα 11 μηχανήματα από την περιφέρεια. Να πούμε ότι ο Φρου πήρε διακοπές στη Μάνη, μια περιοχή λοιπόν που ήταν αδύνατο να πιστέψει κάποιος με τις Καστροπόλεις και τα λοιπά ότι είναι προσβάσιμες. Παρόλα αυτά είναι μια πολύ προσβάσιμη περιοχή, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Το Γήθιο είναι ένα πολύ όμορφο μέρος όπου υπάρχουν παντού σχεδόν ράμπες. Αξίζει λοιπόν τον κόπο για κάποιον, γιατί τα νησιά καλώς ή κακώς πλέον είναι πολύ έξοδα και τα μεταφορικά, και βέβαια υπάρχουν ειδικές εκτός όπως γνωρίζουμε στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ο Φρου φόρεσε το καλοκαιρινό του καπελάκι και γέμισε το σακιδιό του με καλή διάθεση. Ταξίδεψε λοιπόν στη νότια Πελοπόννησο και γύρισε με πολύ ευχάριστα νέα για όλους τους φίλους που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Να πούμε βεβαίως ότι η όμορφη Καλαμάτα είναι τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προσβασιμότητα. Αλλά η μεγάλη μας έκπληξη βέβαια ήταν η λακωνική Μάνη και όπως είπαμε ιδιαίτερα το Γήθιο, με πολύ όμορφα ξενοδοχεία, εξαιρετικές επιλογές όπως το Πόρτο Βίτιλο, το Λας Χοτέλ στο Γήθιο. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία, και γιατί αυτό που κάνει τη διαφορά βέβαια δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι οι άνθρωποι και η διάθεση να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν και να κάνουν τον επισκέπτη να νιώσει πραγματικά ευπρόσδεκτος, διότι βέβαια η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα, και κάθε φορά που συναντάμε επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες που το κατανοούν και το εφαρμόζουν στην πράξη, αξίζει να το αναδεικνύουμε. Επέστρεψε λοιπόν ο Φρου ενθουσιασμένος και σε εύχεται σε όλους καλές διακοπές, με ασφάλεια, όμορφες εικόνες και πολλά ακόμα ταξίδια από του Φρου μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα τα πούμε και θα μας πείτε κι εσείς τις δικές σας εμπειρίες.

Να πούμε ότι ένα ευχάριστο νέο είναι η ανανέωση για τον προσωπικό βαθμό και βοηθό και αρχίζει να γίνεται πλέον καθολικό το πρόγραμμα, οπότε αρχίζουν καινούργιες αιτήσεις, ας το παρακολουθούν οι φίλοι μας. Κάθε Τρίτη λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αυτή την ώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο μαζί, ελπίδας, δύναμης και ανθρωπιάς, μέσα από την εκπομπή του Συλλόγου Φίλων «Έχω ένα όνειρο», ένα ταξίδι που μας θυμίζει πως η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά ένας διαφορετικός δρόμος ζωής γεμάτος προκλήσεις, αγώνα, αξιοπρέπεια και όνειρα που αξίζουν να πραγματοποιηθούν. Κάθε εβδομάδα προσπαθήσαμε να δώσουμε φωνή σε ανθρώπους που δεν σταματούν να διεκδικούν το αυτονόητο, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την προσβασιμότητα, το σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Η σημερινή μας εκπομπή υπενθύμισε ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά αδυναμία είναι μια κοινωνία που δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν φροντίζει να χωρούν όλοι μέσα σε αυτήν. Εμείς συνεχίζουμε να ενημερευόμαστε, μια κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση, αξιοπρέπεια, ανθρώπινη παρουσία παντού, στην εργασία, στην πόλη, στη θάλασσα, στη ζωή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να αγαπάτε τον άνθρωπο δίπλα σας, να θυμάστε πως πολλές φορές αυτό που δεν φαίνεται είναι και το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Βάσο Κρεμίδα που ήταν στον ήχο, την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Το καλοκαίρι είναι εποχή που ο ήλιος ζεσταίνει τη γη. Να μην ξεχάσουμε όμως πως στη ζωή τη ζεσταίνουν οι άνθρωποι. Να είστε καλά, να αγαπάτε, να προσφέρετε και να μην σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης.
1: Και αυτή η αποχώρηση. Τώρα ο κύριος Αγγελούδης ερμήνευσε τη στάση όλων ότι είχαν προαποφασίσει την αποχώρησή τους χωρίς να ακούσει τις τοποθετήσεις διοίκησης. Ο ίδιος δεν δέχτηκε ότι υπήρχε ευνηδιασμός. Συνέδεσε δε τη στάση των παρατάξεων με τις επικείμενες διμερεσίες που θα γίνουν μεθαύριο, αφήνοντας να νοηθεί ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή που εντάσσεται σε ευρύτερες ισορροπίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, να πούμε ότι θα υπάρξει μια ξεχωριστή ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική στέγαση, όπως είπε ο Στέλιος Αγγελούδης, αλλά από την άλλη πλευρά ανακοινώθηκαν και τα μέτρα

0: του Δήμου για το δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τη στεγαστική κρίση. Είναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο κοινωνικής πολιτικής για την περίοδο 27-30. Και να πούμε λίγα λόγια τι περιλαμβάνει, αν έχουμε το χρόνο.
1: Ναι, έχουμε ένα λεπτό επίδομα.
0: Έχουμε ένα λεπτό και σε ένα λεπτό θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, θεσπίζεται εφάπαξ επίδομα 1000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Από το Δήμο θα δίνεται αυτό. Παρέχεται δωρεάν η πάνα του παιδιού για ένα χρόνο από τις ίδιες οικογένειες. Νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο του παιδί θα έχουν μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για 3 χρόνια, χωρίς δημοτικά κριτήρια. Δημιουργείται πρόγραμμα κατοίκων υποστήριξης μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία τις νέες μητέρες, παρέχοντας συμβουλές και ενημέρωση. Διευκολύνεται τέλος και η πρόσβαση στο πρόγραμμα Ταντάδες της γειτονιάς. Αυτό εντάξει υπάρχει, το οποίο προσφέρει για πιστοποιημένη φροντίδα σε βρέφη και μικρά παιδιά, γιατί είναι στεγαστική κρίση. Τρεις βασικές παρεμβάσεις. 100 διαμερίσματα με προσιτό ενίκιο για ευάλωτες οικογένειες. Αξιοποίηση δημοτικών οικοπαίδων μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής για την κατασκευή 30 νέων κοινωνικών κατοικιών. Θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά και μονογονικές οικογένειες και νέα ζευγάρια. Και τέλος, το πρώην σχολικό κτίριο της Οδού Μητσάκη θα μετατραπεί σε 20 σύγχρονα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας. Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν το σοβαρό πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα ανακουφίσουν όμως ένα μέρος. Δεν το λες.
2: Μια προσπάθεια από το Δήμο.
0: Είναι μια προσπάθεια η οποία θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Σε ευχαριστούμε, πολύ Σοφία. Και μια που είμαστε στα δημοτικά, να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιχάλης Κούπκας από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, με ανακοίνωσή του, έστειλε δηλαδή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σπύρο Βούγια. Έφυγε λοιπόν και ο κύριος Μιχάλης Κούπκας από την παράταξη του κυρίου Ζέρβα.
2: Και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να φύγουμε γρήγορα,
1: πρέπει να φύγουμε.
2: Γιατί θα πάμε σε... στην εκπομπή η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Η Γκέλη Παπαθανασίου θα είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί.
2: Αύριο εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε 12 νήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας που είχε, για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε η δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και των δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από τη Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 25, ναι, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλειωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθνηση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο οπαδοί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΘΟ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε της οικολογικής κίνησης Κοζάνης που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί τη περιοχή να γίνει.
6: Έτσι, ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση με έδρα τον Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πυροδυνικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί, θα λέγαμε, είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπόν, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν για απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώνυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού, όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευού Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Δίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρα θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Δίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως και τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη, ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Ομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα το Λιμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση. Καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα, πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναστηθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκη, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Mm-hmm. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάρειας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα. Και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημοκρατικά.
1: Μάλιστα.
2: Σε καλούμε και σένα.
1: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
3: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το δημοτικού Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα μεγάλη αναδρομή.

0: μουσική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
1: Ναι,
0: σ' ακούμε.
1: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50, έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θεσαμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό ασυντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη, κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ, και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση, τώρα την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η ηγετική ομιλία του Πρωθυπουργού, και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρεψαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε, για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
11: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Τις απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία, που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μία σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε, κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές. Mm-hmm. Που επαναλαμβάνω.
13: Εξαχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι,
13: όμως.
12: Αλλά και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνιστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό που συνόδευσε η σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
7: Μάλιστα.
15: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Μητρούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
15: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
16: Ναι.
15: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arginus Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
17: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστου όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
18: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
17: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
19: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
7: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
19: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά. Αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι, πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο έσοδα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
7: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και η εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα, τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν δίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρηση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
7: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
20: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
7: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι. Αν
20: είναι
7: πάλι,
20: το ίδιο είδος.
7: Στο ίδιο είδος. Ναι.
20: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
7: Μάλιστα.
20: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
7: 3 το καθένα.
20: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
7: και αυτό έχει εξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού, έτσι.
20: Έτσι είναι, έτσι είναι, και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
7: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
20: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
7: Μάλιστα.
20: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
7: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα. Ναι.
20: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό, και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν.
7: Ωραία.
20: Οι καταναλωτές.
7: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μια γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
21: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου, ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης, ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
3: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί
7: έχουν έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία, τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
22: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
7: Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
23: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελληματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή, στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
7: Δεν μας έφτανε είναι... δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
23: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
7: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
7: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
23: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει
7: δηλαδή
23: ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
7: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής.
20: Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελπιστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
18: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, ναι, με τους
20: προφανώς, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, okay, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
18: Μάλιστα.
20: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκτό συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
6: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταφτάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
7: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.

0: 20 λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 20 λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία, Παραγουάη, στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Με το κουρασάω. Ναι.
0: Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα. Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και. Η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι κουμπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα πριν πάμε στα απόψη, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
0: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα, ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες,
1: τον προπονητή. Μάλιστα.
0: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
0: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο. Με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα, έτσι στο...
0: Ναι, και στο καδόρ κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Ακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
2: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
3: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενικέ, τα πατίνια?
2: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
4: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
2: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
3: Για μέσα στην γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στην γειτονιά,
2: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές.

0: Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες, 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης, το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στον Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν την νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά, συγγνώμη, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας. Βέβαια σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Είχαμε και εμείς έναν συνάδελφο, έναν υπέροχο συνάδελφο, τον Απόστολο τον Ηρακλέος. Δεν είναι τώρα στη ζωή, αλλά θυμάμαι σαν σήμερα έφερε τους μπακλαβάδες του και μετά, καταλαβαίνετε, ποια ήταν η κατάληξη. Λοιπόν, μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε και εκεί, πηγαίνετε περιφέρεια, βρίσκεται Πάτρα και σήμερα θα πάμε αρχείο. Ναι, θα πάμε αρχείο και θα μάθετε για τη Θεόνη τη Δρακοπούλου από την εκπομπή Γυναίκες της Χριστίνας Καρποντίνη. Θα μάθετε περισσότερα για αυτήν την μορφή και μετά έχουμε παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι και νησιώτικα και ισχύ, καλοκαιράκι είναι, συνδυάζουμε και τον αυστηρό ήχο του παραδοσιακού τραγουδίου αλλά και τα νησιώτικα και ισχύ, προκειμένου να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα έτσι ευχάριστο μέχρι τις 5. Καλή ακρόαση.

γυναίκες. Απόψε, από την εκπομπή «Γυναίκες» της ΕΡΤ Πάτρας, θα γνωρίσουμε το ποιητικό έργο και τη ζωή της Μυρτιώτισσας, φιλολογικό ψευδώνυμο της Θεόνης Δρακοπούλου. Τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι όλα σε στίχους Μυρτιώτισσας, εκτός από ένα που είναι σε στίχους Μαρίας Πολυδούρη. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποίημα «Έρωτα Στάχα» έχει μελοποιηθεί από διάφορους συνθέτες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τη δεκαετία του 60 μέχρι τις μέρες μας.

Η Θεόνη Δρακοπούλου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1885, όπου υπηρετούσε ο πατέρας της Αριστομένης ως πρώτος διερμηνέας της ελληνικής πρεσβείας. Ο Αριστομένης Δρακόπουλος ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη και γονός του Αντρέα Καλαμογδάρτη, γόνου αρχοντικής πατρινής οικογένειας. Σε ηλικία 6 χρόνων η Θεόνη μετακόμισε μαζί με τους γονείς της στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη, όταν ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας. Μετά από παραμονή 2 χρόνων στο νησί, η οικογένεια εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα.

Στην Αθήνα η Θεόνη Δρακοπούλου φίτησε στην περίφημη σχολή Χιλ της Πλάκας. Ο πατέρας της είχε την καλλιέργεια αλλά και όλα τα μέσα για να προσφέρει στην κόρη του τη μόρφωση που απαιτούσε η πρώιμη καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία. Από μαθητική ηλικία η Θεόνη είχε κλείσει προς την ποίηση και το θέατρο. Το σχολείο δεν την πολύ ενδιέφερε. Ήταν εξαιρετικά όμορφη και με πολύ ωραία φωνή. Σε ηλικία 16 χρόνων καταγοήτευσε το κοινό όταν απήγγειλε για πρώτη φορά στον Παρνασσό το ποίημα του Παλαμά «Ξύπνα, ξύπνα, απ' την ασάλευτη ζωή», ένα συγκινητικό θρηνολόγημα για το γιο του ποιητή.

Η Μυρτιώτισσα φίτησε 3 χρόνια στη Βασιλική Δραματική Σχολή, σημερινό Εθνικό Θέατρο, και το 1904 έκανε την πρώτη της εμφάνιση με την Αντιγόνη του Σοφοκλή, που παίχτηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αργότερα πρωταγωνίστησε στη νέα σκηνή του Χριστομάνου, όπου έπαιξε το ρόλο της Δεσδεμόνα στον Οθέλο και της Οφηλίας στον Άμλετ του Σέξπιρ. Η Θεόνη έπαιξε μαζί με τους ποιητές Άγγελο Σκελιανό, την αδερφή του, το Σκύπη, το Συνοδεινό και άλλους. Πήρε επίσης μέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όταν ιδρύθηκε το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, ήταν από τις πρώτες γυναίκες ηθοποιούς που ανέβηκαν στη σκηνή του. Έπαιξε στη μεγάλη επιτυχία της εποχής, την Νεκρή Πολιτεία του Ντανούντσιο. Αργότερα εμφανίστηκε στο Βασιλικό, σήμερα Εθνικό Θέατρο, με την Κυβέλη στο Καρναβάλι των Παιδιών του Ντεμπουελιέ. Η απόδοση της Θεόνης Δρακοπούλου, έγραφαν οι κριτικοί της εποχής, ήταν καταπληκτική, γιατί είχε όλα τα προσόντα που χρειάζεται ένας ηθοποιός για να κατακτήσει τη σκηνή. Αναγκάστηκε ωστόσο να διακόψει τη θεατρική της αδειοδρομία λόγω αντίδρασης της οικογένειάς της. Η ηθοποιός ποιήτρια θα είχε προσφέρει πολλά στο ελληνικό θέατρο αν οι συνθήκες ζωής και οικογενειακοί της λόγοι δεν την ανάγκαζαν να αποσυρθεί από τη σκηνή όπου τόσο αγαπούσε. Την εποχή εκείνη η Μυρτιώτισσα ερωτεύτηκε τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη. Ο ερωτάς τους είχε άδοξο τέλος μετά τις απειλές της οικογένειάς της προς τον νεαρό ποιητή από τη Λιβαδιά για διακοπή της σχέσης τους.

0: μας.
1: Η Μυρτιώτισσα παντρεύτηκε το Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός εξαδελφός της, εγκαταστημένος στο Παρίσι. Εκεί εγκαταστάθηκε κι αυτή μετά το γάμο τους και συνέχισε τις σπουδές της στην κρατική δραματική σχολή του Παρισιού. Η νεαρή Θεόνη φαίνεται ότι δεν ερωτεύτηκε αληθινά το Σπύρο Παπά. Έζησε μαζί του κάποια χρόνια στο Παρίσι και μοιραζόταν μαζί του την αγάπη για το θέατρο, όμως δεν μπορούσε να γίνει ευτυχισμένη στο γάμο της, που τελικά κατέληξε σε διαζύγιο. Μετά το διαζύγιο της, επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε καθηγήτρια της Απαγγελίας στο Εθνικό Οδείο, αφού η ολιγόχρονη παρουσία της στο θέατρο την είχε επιβάλει από την πρώτη στιγμή. Στο Οδείο δίδαξε 6 χρόνια. Από το γάμο της με τον Σπύρο Παπά απέκτησε ένα γιο, το Γιώργο, ο οποίος αργότερα έγινε διάσημος πρωταγωνιστής του Ελληνικού Θεάτρου και καθηγητής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο Γιώργος Παπάς πέθανε σε νεαρή σχετικά ηλικία. Η ποιήτρια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον πρόωρο θάνατο του γιού της.

0: Η Μυρτιώτισσα έλεγε: «Λάβαινα μέρος εδώ και εκεί σε κάτι ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίων δραμάτων και αργότερα πάλι σε καλύτερο και καλλιτεχνικότερο επίπεδο με τον καταπληκτικό Χριστό Μάνο. Λέγανε πως είχα ταλέντο, μα δεν μ' άφησαν να το καλλιεργήσω. Έπειτα βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια, με πάντρεψαν. Είναι ωστόσο βέβαιο πως εγώ προετοίμασα στο γιο μου το δρόμο που τον πέρασε αργότερα τόσο θριαμβευτικά στο θέατρο. Γιατί ως την ώρα που το γέννησα, το μόνο πράγμα που με απασχολούσε, το μόνο που πρόσεξα στο Παρίσι, σε εκείνη τη μεγαλούπολη που πήγα μετά το γάμο μου, ήταν το θέατρο. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Εγώ ίδια δέχτηκα να παντρευτώ έναν ξαδελφό μου που είχε έλθει τότε από το Παρίσι για να μας δει και τον προτίμησα από όλους τους νέους που γνώρισα. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγκινικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε κι αυτός όπως μπορούσε για τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Αγαπούσε ωστόσο κι αυτός πολύ το θέατρο. Με βοήθησε στο Παρίσι να πηγαίνω και να ακούω τα μαθήματα που έδιναν φτασμένοι ηθοποιοί στην επίσημη δραματική σχολή του κράτους. Οι καλύτερες μου ώρες ήταν εκείνες που περνούσα σε εκείνη την αίθουσα». Θα ακούσουμε τώρα την ίδια τη Μυρτιώτισσα να απαγγέλει το ποίημα της στο γιο μου.
1: «Ο γιέ μου εσύ, μοναχογιέ, που ίσα με χτες ακόμα, μου εσέστηνε στα γόνατα με το μικρό σου σώμα. Τώρα μου ανοίγεις τα φτερά και φεύγεις μακριά μου και αφήνεις το σπιτάκι μας και αφήνεις τα φιλιά μου. Τι γρήγορα μεγάλωσες και πώς να το πιστέψω πως ήρθε κιόλας ο καιρός για να σε ξενιτέψω. Εσέ που λίγο να στραφείς τα πίσω λογισμός μου, σε βλέπω να γοργοπερνάς αδιάκοπα από μπρος μου με το αναμένα από το τρεχείο γλυκό σου προσωπάκι και το κοντούλι ναυτικό λινό φορεματάκι. Και τώρα ακόμα ψάχνοντας με δακρυσμένα μάτια της παιδικής οούλας σου ξεθάβω τα κομμάτια και βρίσκω βόλους με χαρτιά μαζί με τα βιβλία και βρίσκω από το χέρι σου σογραφισμένα πλοία, τα πλοία που λαχτάρισες μακριά για να σε φέρουν στις χώρες που είναι όνειρο, στις χώρες που μαγεύουν κάθε παιδιού τη νέα καρδιά, που ολοποθεί και θέλει να ειδεί, να αγγίξει, να γευτεί της γης όλο το μέλι. Την άγια θύρα της ζωής τρεμαμένη σου ανοίγω και κρύβω τη λαχτάρα μου και τον καημό μου πνίγω. Μα είναι μεγάλος μου ο καημός κι είναι πικρή η ψυχή μου, ο διάφωνο αγριολούλουδο βγαλμένο απ' την πνοή μου. Μονάχα εσύ φωτίσοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου το νεκρωμένο εισύγναγες παλμό με στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω αμίλητη, αδάκρυτη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με σώνει.

Καθοριστική για την ποιητική έκφραση της Μυρτιώτισσας στάθηκε η γνωριμία και ο ερωτάς της με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Σε ηλικία 52 ετών ο Μαβίλης κατατάχθηκε στο σώμα εθελοντών Γαριβαλδινών και πήγε να πολεμήσει στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, όπου και σκοτώθηκε στη μάχη του Δρίσκου της Ηπείρου το 1912. Μετά το δραματικό θάνατο του αγαπημένου της, η Μυρτιώτισσα έπεσε σε βαθιά μελαγχολία και στράφηκε στην ποίηση για να εκφράσει τον πόνο της. Η εξωστρέφειά της με τον καιρό μετατράπηκε σε εσωστρέφεια. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος της: «Το ντύμα μου, το σάρκινο, μου τόλιωσε η ψυχή μου». Σημαντική για τη ζωή της στάθηκε επίσης η βαθιά φιλία που την συνέδε με τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος στάθηκε καθοδηγητής της. Τον επισκεπτόταν συχνά, έκαναν μαζί περιπάτους και συζητούσαν συχνά για ποίηση. Ο Παλαμάς προλόγησε τις ποιητικές συλλογές της, γεγονός που αποδεικνύει τη στενή σχέση που τον συνέδε με τη Μυρτιώτισσα. Η Μυρτιώτισσα είχε επίσης συναντηθεί με τον Καβάφη κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και γνώριζε και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Σώζονται κείμενα με τις εντυπώσεις της από τη γνωριμία και των δύο αυτών σημαντικών μορφών της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Το 1919 η Μυρτιώτισσα άρχισε να γράφει ποίηματα στο Νουμά. Ποιητικές συλλογές της είναι «Τραγούδια», «Κίτρινες φλόγες» το 1925 με πρόλογο του Κωστή Παλαμά, «Δώρα αγάπης» το 1932 και «Κραυγές» το 1939. Το 1953 κυκλοφόρησε ένα συγκεντρωτικό έργο με τίτλο «Ποίηματα». Επίσης, μετά τον πρόωρο χαμό του γιού της, το 1958, έγραψε το χρονικό «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια», που εκδόθηκε το 1962. Παράλληλα με τα τραγούδια της που παρουσίαζε σε συλλογές, η Μυρτιώτισσα έγραφε στα σοβαρότερα περιοδικά, λογοτεχνικά και άλλα. Η Νέα Εστία, η Αλεξανδρινή Τέχνη, ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης και άλλα έντυπα φιλοξενούσαν στις σελίδες τους την ποιήτρια, για την οποία έγραφαν εγκομιαστικά άρθρα. Τιμήθηκε το 1932 με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την ποιητική συλλογή «Δώρα της Αγάπης» και το 1939 με κρατικό βραβείο για τις «Κραυγές». Η Μυρτιώτισσα ήταν από τις πρώτες γυναίκες που βραβεύτηκαν από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Κατέλαβε έτσι μια από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των λογοτεχνών, ανδρών και γυναικών, του τόπου μας. Ανάμεσα σε όλα τα βραβεία της, η ποιήτρια ιδιαίτερα μιλούσε για το βραβείο του Κρατικού Οργανισμού Σχολικών Βιβλίων. Το βιβλίο της «Κρινολούλουδα» χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η Μυρτιώτισσα άλλωστε είχε ασχοληθεί από τα πρώτα της βήματα στα γράμματα με την παιδική λογοτεχνία.

Η ποίηση της Μυρτιώτισσας κυριαρχείται από έντονο, πηγαίο και γνήσιο λυρισμό, ενώ συχνά θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο έρωτας-θάνατος που καθόρισε τη ζωή της. Σε πολλά ποίηματά της, το ποιητικό υποκείμενο, το εγώ, συνδιαλέγεται με το ερωτικό αντικείμενο του πάθους, το εσύ. Η παρουσία του ποιητικού εσύ είναι απούσα, αλλά έχει στοιχειώσει τη ζωή του ποιητικού υποκειμένου. Ζει στη σκέψη και τη μνήμη, στο όνειρο και τη φαντασία. Υπάρχει παντού, αν και έχει απολεσθεί. Πολλά από αυτά τα ποίηματα, όπως και τα ποίηματα της Πολυδούρη, είναι τραγούδια για τον έρωτα. Μοιάζουν με προσωπικές σελίδες ημερολογίου, με ερωτική εξομολόγηση, με ερωτική επιστολή. Άλλωστε και η βιογραφία της Μυρτιώτισσας έχει αρκετά κοινά σημεία με τη ζωή της Πολυδούρη. Το επόμενο τραγούδι είναι σε στίχους Πολυδούρη.

Θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους της Μυρτιώτισσας. Για το τραγούδι αυτό Χατζηδάκης διηγείται. Είχα ένα αίσθημα ενοχής απέναντι σε μια θαυμάσια γυναίκα, τη Μυρτιώτισσα, μητέρα του Γιώργου Παπά, του μεγάλου ηθοποιού, ο οποίος ήταν και πολύ στενός μου φίλος. Όταν πέθανε ο Γιώργος, έχασα τα ίχνη της Μυρτιώτισσας. Δεν είχα επαφή. Μια δεδομένη στιγμή, άρρωστη στο νοσοκομείο, μου στέλνει το «Σ' αγαπώ», το περίφημο ποίημά της, για να το μελοποιήσω μαζί με ένα πολύ συγκινητικό γράμμα. Τότε είπα «θα πάω αμέσως να τη δω». Αλλά δεν πήγα. Και με την επωλαιότητα που χαρακτηρίζει τους νέους, το ξέχασα. Βρέθηκα στην Αμερική, όπου διαβάζοντας ότι πέθανε η Μυρτιώτισσα, μου ήρθε στο νου η παράληψή μου. Βρήκα το γράμμα της και το ποίημα και αισθάνθηκα όλες τις τύψεις ενός ανθρώπου που σαν νέος κάνει τέτοιου είδους αστοχίες και επιπολαιότητες. Θέλησα να γράψω μουσική εκ των υστέρων για αυτό το ποίημα της Μυρτιώτισσας, το τόσο γνωστό στις παλιότερες γενιές. Για να το συμπεριλάβω όμως κάπου, έπρεπε να γράψω έναν ολόκληρο ερωτικό. Κι έτσι αποφάσισα να επιλέξω ποίηματα από τη Σαπφό μέχρι τις μέρες μας για να συμπεριληφθεί και το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Και έκανα τον μεγάλο ερωτικό. Νομίζω ότι πέτυχα ένα ωραίο έργο και κατά βάθος της ανήκει εξ ολοκλήρου. Αν ανήκει σε κάποιον ο μεγάλος ερωτικός, δικαιωματικά ανήκει στη μνήμη της Μυρτιώτισσας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μυρτιώτισσα υπέφερε από διαβήτη. Πέθανε έπειτα από καρδιακή προσβολή στην Αθήνα, την Κυριακή 4 Αυγούστου του 1968. Η ταφή της έγινε στο οικογενειακό τάφο της οικογένειας Δρακοπούλου, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Στη σημερινή μας εκπομπή γνωρίσαμε τη Θεόνη Δρακοπούλου, γνωστή ως Μυρτιώτισσα, μια από τις σημαντικότερες γυναικείες φυσιογνωμίες στο χώρο της νεοελληνικής ποίησης. Πολυγραφότατη και τοποθετημένη από την πρώτη της εμφάνιση στην κορυφή της γυναικείας ποίησης του καιρού της. Από φιλολογικούς κύκλους χαρακτηρίστηκε νέα Σαφώ. Ο Νίκος Καζαντζάκης την αποκάλεσε «σταυρωμένη ποιήτρια της αγάπης». Μουσική. Ακούσατε την εκπομπή της ΕΡΤ Πάτρας «Γυναίκες» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Απόστολος Ηρακλέους. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς: μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητίο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια από το μοραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Ο Άγγελος Βέρας θα ανοίξει το πρόγραμμα με το τσάμικο «Μη με ρωτάς, Μανούλα μου».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στην CL Art Gallery Athens, εγκαινιάζεται η έκθεση της Κατερίνας Παπατέγου με τίτλο «Animus Anima». Μέσα από μια σειρά έργων που διερευνούν τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης ταυτότητας, η καλλιτέχνης προτείνει έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, στο αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο, αντλώντας έμπνευση από τη γιουνγκανική σκέψη. Στις 9, στην Πειραιώς 260, ο Δημήτρης Τσάκας Τρίο παρουσιάζει μία βραδιά σύγχρονης τζαζ, όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά τη μελωδία και οι μουσικές επιρροές από διαφορετικούς κόσμους συνθέτουν ένα δυναμικό και ιδιαίτερα εκφραστικό ηχητικό τοπίο. Στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος η Νένα Μεντή πρωταγωνιστή στο θεατρικό μονόλογο «Μία ζωή», σε κείμενο και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Η ιστορία μιας μοδίστρας που αφηγείται τη ζωή της, τις μνήμες, τους έρωτες, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές νίκες, συνθέτοντας ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 16ου αιώνα οι δυνάμεις του Ισπανικού Βασιλείου της Αραγωνίας με το ασήμι και τον χρυσό της νεοανακαλυφθήσας Αμερικής νικούν οριστικά τις γαλλικές δυνάμεις που διοικούν τα βασίλεια της Νάπολης και της Σικελίας. Με την σταθεροποίηση της Ισπανικής κυριαρχίας, τα δύο Ιταλικά βασίλεια του Νότου γίνονται ο γεωπολιτικός διάβλος του πολυπολιτισμικού εκλεκτικού γούστου του Ισπανικού Βασιλείου, που παρακάμπτει την Ρώμη και τη Φλωρεντία και καταλήγει στη Βενετία, με την οποία οι σχέσεις των δύο βασιλείων ήταν ήδη εξαιρετικά καλές. Τα ακμάζοντα τυπογραφία της Βενετίας παίζουν το ρόλο του.

τους εκμεταλλεύονται τη νέα αγορά, μεταφράζουν και διανέμουν ισπανικά υποτικά μυθιστορήματα που επηρεάζουν το Βενετσιάνικο θέατρο και την αυλική ποιήση. Μαζί έρχεται και η μουσική με το εξωτικό χρώμα της και κυρίαρχο τον ήχο της πεντάχορδης βιχουέλα, μουσικού οργάνου με το σχήμα της κιθάρας, αλλά κουρδισμένο ακριβώς όπως το λαούτο. Που παίζεται στους δρόμους της Βενετίας, μπαίνει στα εκλεκτά σαλόνια, αλλάζει το γούστο και τη μουσική της. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο πιεστήριο μουσικών εκδόσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές τυπογραφίας. Ο εκδότης Οταβιάνο Πετρούτσι έχει ξεκινήσει το 1501 με μια έκδοση ανθολόγιο 100 συνθέσεων διαφορετικών συνθετών που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Το 1507 το βενετσιάνικο εμπορικό ένστικτο του Πετρούτσι πιάνει και πάλι το σφιγμό της αγοράς. Ο Πετρούτσι επιλέγει προς έκδοση την επαναστατική μουσική του Μιλανέζου Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα, ο οποίος στη συλλογή του με συνθέσεις για λαούτο, in tabulatura de lauto, συμπεριλαμβάνει συνθέσεις σε γνωστές μορφές ιταλικής μουσικής, φρότολε, ριτσερκάρι, ντάντσε, παβάνε, σαλταρέλι, αλλά και μουσική που τώρα ακολουθεί συγκοπτόμενους ρυθμούς, μοτίβα και τρόπους παίξηματος της βιχουέλα. Πολύ σύντομα η μουσική της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης θα παίζουν μουσική διασκέδασης ιταλική με άρωμα Ισπανίας.

0: Με τον Τομάνταν Φορ στο αναγεννησιακό λαούτο, ακούσαμε σύνθεση χορού Καλάτα σε στήλη Ισπανικό, Καλάτα αλλά Σπανιόλα, του Τζοάν Αμπρόζιο Τάλτσα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Κονταξάκη, ιδρυτικό μέλος των Ενκαρδία, ένα μουσικό με διεθνή πορεία για να μιλήσουμε για τη μουσική που ενώνει λαούς, για τη δύναμη της παράδοσης να παραμείνει ζωντανή και για εκείνη τη σπάνια στιγμή όπου η σκηνή και το κοινό γίνονται μία μεγάλη παρέα. Με αφορμή την 4η Ιουλίου, όπου ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής θα γεμίσει με τους ήχους τους. Τη συνομιλία μας με την Μπένι Μπαλτατζή, με αφορμή το θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη, που παίζεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και τη συνομιλία μας με τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλατζή, που παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία «Χθες το βράδυ». Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη γλώσσα της τζαζ. Ο Μιχάλης Κονταξάκης είναι η ψυχή των Ενκαρδία, ενός σχήματος που κατάφερε να μετατρέψει την έρευνα της παράδοσης σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Με αφετηρία τις μουσικές της κάτω Ιταλίας και τις κοινές πολιτισμικές ρίζες της Μεσογείου, οι Ενκαρδία δεν αναπαράγουν απλώς τραγούδια, αλλά αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων, τόπων και συναισθημάτων που επιμένουν να ταξιδεύουν στο χρόνο. Με αφορμή τη μεγάλη τους εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, συνομιλώ με τον Μιχάλη Κονταξάκη για το ταξίδι των Ενκαρδία, για τη δύναμη της παράδοσης, για τη Μεσόγειο που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, αλλά και για εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που μας κάνει να τραγουδάμε και να χορεύουμε βέβαια μαζί. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονταξάκη.
2: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Οι Ενκαρδία συμπληρώνουν πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, όπως είπα και στον πρόλογο, περισσότερα από 20 χρόνια πορείας. Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανή και μάλιστα να καίει κιόλας αυτή η δημιουργική φλόγα?
2: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι αφενός οι μεταξύ μας σχέσεις, οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν πολύ δυνατές από την αρχή, αλλά που μετά από μία εικοσαετία είναι πλέον σχέσεις οικογένειας, θα το λέγαμε. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι η πίστη ότι μαζί ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Ναταλία, εγώ, ο Γιώργος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα όμορφα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, που ο καθένας μόνος του δεν θα μπορούσε να τα κάνει με τίποτα. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε βιώσει, δηλαδή πόσο δύναμη μας δίνει αυτό το μαζί. Κατά ένα τρόπο, ας έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε, αισθανόμαστε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.
1: Πολύ χαίρομαι και να σας πω, μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε για τη μεταξύ σας σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ένα δέσιμο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Που αυτό είναι γεγονός ότι βγαίνει και στη σκηνή, στην πραγματικότητά της δηλαδή. Πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός μουσικού σχήματος που θα γεφύρωνε τον ελληνικό πολιτισμό με την παράδοση όμως του Ιταλικού Νότου?
2: Κοιτάξτε, σε έναν βαθμό γεννήθηκε συγκυριακά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κώστας, ο Κώστας ο Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι αν έπρεπε σε ένα να δώσουμε τον τίτλο του ιδρυτή του συγκροτήματος, θα τον έπαιρνε δικαιωματικά ο Κώστας, γιατί είχε την ιδέα το μακρινό 2003 να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτή τη μουσική. Ο Κώστας εκείνη την εποχή είχε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο νότο της Ιταλίας με την ιδιότητα του αγιογράφου, με μια άλλη δηλαδή ιδιότητά του πέρα από αυτή του μουσικού, και γοητεύτηκε πάρα πολύ από τη μουσική, από την μουσική εκεί. Ο Βαγγέλης, που είναι το άλλο ιδρυτικό μέλος, ο Βαγγέλης του Παπαγεωργίου, που παίζει ακορντεόν σε εμάς και είναι και αυτός μια ψυχή, αναφέρεται στην αρχή ότι είμαι ψυχή των Εγκαρδία, αλλά υπάρχουν 5 ψυχές.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μάλλον όλοι είστε η ψυχή των Εγκαρδία και οι 5.
2: Ναι. Ο Βαγγέλης λοιπόν, ο Παπαγεωργίου, ήταν ερωτευμένος με αυτή τη μουσική χωρίς να γνωρίζει τον Κώστα. Όταν λοιπόν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, τότε έγινε, άρχισε να γίνεται αυτό το μείγμα, να λειτουργεί καταλυτικά, ας πούμε, για τη δημιουργία του γκρουπ. Βέβαια, όταν γεννήθηκε το συγκρότημα, δεν είχε καμία φιλοδοξία να γεφυρώσει κανένα πολιτισμό, καμιά παράδοση, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου έτσι. Θέλαμε να παίζουμε τη μουσική που μας άρεσε, και οι πρώτες μας φιλοδοξίες, ας το πούμε έτσι, ήταν ταπεινές. Δηλαδή, θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι να μπορούμε να παίξουμε σε ένα χώρο με νέους ανθρώπους, σε ένα αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου, ας πούμε, και να κάνουν μια συναυλία και να περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν, να επικοινωνήσουμε έτσι αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που μας αρέσει να δουλεύουμε. Αυτές οι φιλοδοξίες ικανοποιήθηκαν μέσα στον πρώτο χρόνο του συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν με έναν τρόπο φυσικό και, για να είμαι ειλικρινής, ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες ή φιλοδοξίες, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό.
1: Τώρα νομίζω ότι ικανοποιείτε τις δικές μας επιθυμίες όλο ένα και περισσότερο να σας ακούμε και να σας βλέπουμε, και μάλιστα και σε μεγαλύτερους χώρους, για να έρχεται και περισσότερος κόσμος. Είναι γεγονός. Τι θα συναντήσει το κοινό στη φετινή σας εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής? Γιατί αυτή η συναυλία περιγράφεται ως μια συνάντηση που γίνεται γιορτή. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συνάντηση, αυτή η εμφάνιση?
2: Ναι, το κοινό θα συναντήσει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν σε συνδυασμό οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, γιατί έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εκρηκτική, έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εσωτερική. Θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, με έμφαση όμως στα στοιχεία της μέθεξης, της έκστασης και της γιορτής.
1: Τέλεια. Γιατί επιμένετε όλα αυτά τα χρόνια στη συμμετοχή του κοινού και όχι απλώς στην παρακολούθηση μιας συναυλίας?
2: Αρχικά θα μπορούσα να πω γιατί κάτι τέτοιο μας αρέσει, μας τρέφει, μας αναζωογονεί, μας καθησυχάζει τις αμφιβολίες μας σε ένα βαθμό, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Η συμμετοχή, ξέρετε, του κοινού είναι εκ των όνων κάνευ, δηλαδή σε όλα τα είδη μουσική, σε όλες τις συναυλίες υπάρχει συμμετοχή του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να τη βλέπεις καμιά φορά κάπως πιο έντονα, δηλαδή το κοινό να χειροκροτεί ρυθμικά, το κοινό να σηκώνεται. Στις δικές μας συναυλίες θα δει κανείς κάποιες φορές δεκάδες ή εκατοντάδες κάποιες φορές άτομα να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να χορεύουν, να συμμετέχουν έτσι με έναν τρόπο με πολύ εξωστρέφεια. Αλλά όταν βλέπεις ένα κοινό ήσυχο, ένα κοινό προσιλωμένο, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει το κοινό οποτεδήποτε χρειάζεται να καλύψει και εκείνο ένα μέρος της απόστασης για να συναντηθεί με αυτό που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να επικοινωνήσει. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται σε κάθε συναυλία. Δεν γίνεται μόνο όταν η μουσική λειτουργεί σαν χαλί. Όταν είσαι στο αεροδρόμιο και κάνεις check-in και παίζει μια μουσική, τότε μπορεί να μην γίνεται μόνο, αλλά εμείς αυτό είναι που δεν θέλουμε, να γίνει η μουσική μας χαλί.
1: Φέτος ανοίγεται και το ρεπερτόριό σας, είναι γεγονός, προς την ελληνική ποίηση. Τι ήταν αυτό έτσι που σας οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση?
2: Δεν είναι φέτος, είναι εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν η Εγκαρδία ασχοληθεί με την ελληνική ποίηση. Δηλαδή, η Εγκαρδία είναι ένα γκρουπ που ξεκίνησε παίζοντας διασκευές κομματιών της Κάτω Ιταλίας. Αλλά θα σταθώ, ας πούμε, σε δύο πάρα πολύ όμορφες μελοποιήσεις του Βαγγέλη του Παπαγεωργίου. Ένα ποίημα της Κικής Δημουλά, τον πληθυντικό αριθμό, και ένα ποίημα του Κωστά Βάρναλη, το «Πού να σε κρύψω, γιώκα μου». Βέβαια, αυτή η ενασχόληση με την ποίηση κάπως θα έλεγα ότι κορυφώθηκε με την παράστασή μας στη Σονάτου Ελληνόφωτος του Ρίτσου, που κάναμε πλέον μια ολόκληρη παράσταση βασισμένη σε ένα ποίημα. Κάναμε το ποίημα παράσταση με άλλα λόγια. Αυτό έγινε βέβαια το 2021 πρώτη φορά του Ρίτσου το ποίημα. Φέτος το παίξαμε όλη τη χρονιά, είναι αλήθεια, και δώσαμε έμφαση όλη τη χρονιά στο Theater of the Note. Παρουσιάσαμε κατά διαστήματα τη Σονάτου Ελληνόφωτος. Είναι όπως σας έλεγα πριν, η εσωτερική πλευρά των Εγκαρδία που έχει ανάγκη, έχοντας πλέον έναν ήχο δουλεμένο που πάντα βασίζεται σε αυτή τη μουσική από την οποία ξεκινήσαμε, υπάρχει μια ανάγκη δικιά μας να σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, διατηρώντας αυτό τον ήχο, διατηρώντας δηλαδή αυτή την ταυτότητα στο πεδίο του ήχου, αλλά διευρύνοντας έτσι το ρεπερτόριο.
1: Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κλασικός κιθαριστής, αν το λέω σωστά. Τι σας προσφέρει η συμμετοχή σε ένα σχήμα όπως η Εγκαρδία, που ίσως δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει η σόλο καριέρα?
2: Υπάρχει μια πλευρά και σε μένα που υπάρχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι με μια κιθάρα, και υπάρχει αυτή η πλευρά που είναι ελαφρώς εκτός κλασικής μουσικής, με το ένα πόδι ας πούμε στην κλασική μουσική και με το άλλο πόδι εκτός. Η συμμετοχή μου σε Εγκαρδία καλύπτει αυτή μου την πλευρά με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ καλύτερο τρόπο για να καλυφθεί. Επιπλέον μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο με ένα κάπως διαφορετικό τρόπο, που και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το νιώθω πολύ τυχερός γι' αυτό, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή η συμμετοχή μου στην Εγκαρδία μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και να συμπορευτώ μαζί τους για 20 χρόνια, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
1: Τι ωραία, επιστρέφετε δεύτερη φορά σε αυτό το θέμα, στην μεταξύ σας σχέση, και αυτό ειλικρινά είναι συγκινητικό. Μετά από χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους και την ανάγκη τους να τραγουδούν και να χορεύουν, αλλά βάζω με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «μαζί»?
2: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, βάζοντας το «μαζί», μιλάμε για δύο πράγματα ξεχωριστά. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, και εμείς το διαπιστώνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ, πολύ πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, άρα έχει την ανάγκη να τραγουδήσει, έχει την ανάγκη να χορέψει, έχει την ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο να εκφραστεί. Αλλά το μαζί είναι μια δεύτερη ανάγκη, η οποία σήμερα πρέπει, όπως το είπατε, να τη βάλουμε με κεφαλαία γράμματα, γιατί η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που δεν το ευνοεί αυτό το μαζί. Έχει διευκολύνει κάποια πράγματα, αλλά μας έχει... σε λίγο θα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Και αυτό είναι... μας αλωτριώνει κάπως, μας αλλάζει, δεν μας ικανοποιεί. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του να είμαστε μαζί, να προσπαθούμε να φτιάχνουμε καλύτερους κόσμους μαζί.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παράδοση σήμερα, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια σημεία αυτού του θέματος?
2: Το 2010 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η πέτρα που χορεύει». Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ήμασταν μια εβδομάδα 10 μέρες στη Νότια Ιταλία, η κάμερα μας ακολουθούσε συνεχώς και κατέγραφε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εκεί πέρα, παίξηματα αυτοσχεδιαστικά και αυθόρμητα στους δρόμους και στις πλατείες, συζητήσεις. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Ρόκο Απρίλε, ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας από το Καλημέρα και ιστορικός, ο οποίος λέει ότι όταν ήμουν παιδί, ο Ρόκο Απρίλε πέθανε, αν δεν κάνω λάθος, το 14 σε ηλικία 85 ετών, άρα το 10 ήταν περίπου 80, όταν κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έλεγε λοιπόν τότε, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν σε μια ταράτσα στο Καλημέρα, στο χωριό Καλημέρα, και έλεγε ότι όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, ερχόταν ο δάσκαλος εδώ πέρα από την Ρώμη, από κάπου, από την πρωτεύουσα, από την κεντρική Ιταλία, και μας έκανε μάθημα και τον κοιτούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια μετά, αυτό το πράγμα για να αλλάξει δεν πήρε παρά μόνο μερικές δεκαετίες. Όταν έφτασε, λέει, το ραδιόφωνο εδώ πέρα, μετά από λίγο η γλώσσα γκρίκο χάθηκε. Από την, έχασε ας πούμε τη διάστασή της ως ενεργή γλώσσα, ως γλώσσα που τη χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την επικοινωνία. Και σήμερα είναι ζωντανή μόνο μέσα από την τέχνη, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα ποίηματα κτλ. Μια γλώσσα λοιπόν που ήταν εκεί σε αυτά τα χωριά, ίσως από την εποχή του δεύτερου αποκισμού, δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικές δεκαετίες για να χαθεί ως ενεργή γλώσσα. Αυτό το παράδειγμα θα έθετα εγώ σαν κίνδυνος για την παράδοση. Όμως αν κάτσει κανείς να το σκεφτεί, είναι ίσως λίγο αναπόφευκτα κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι ο κόσμος μας σε μια διαρκή κατάσταση αλλαγής και διαρκή κατάσταση εξέλιξης.
1: Ταχύτητα.
2: Θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
2: Πώς θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό
1: δεν
2: το πράγμα?
1: Δεν γίνεται να το εμποδίσεις και έχετε δίκιο. Μιλάμε για ταχύτητα πλέον.
2: Άρα λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε κάποια πράγματα να σβήνουν εκ των πραγμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί απλά να βιώσουμε το πένθος μας για κάποια πράγματα που θα σβήσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
1: Στέκομαι σε ένα μικρό σημείο, αλλά πολύ σημαντική, έτσι, πολύ σπουδαία σημασία του, ότι ήσασταν εκεί λοιπόν στη Νότια Ιταλία και τραγουδήσατε λοιπόν με τους ανθρώπους εκεί. Πώς ήταν η εν καρδία στην άλλη τους πατρίδα? Δεν είναι λίγο και άλλη σας πατρίδα αυτή?
2: Ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Είναι. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος εκεί μας δέχτηκε όπως δέχεσαι έναν μακρινό συγγενή.
1: Υπέρα.
2: Που έρχεται από μια άλλη χώρα, αλλά είναι μακρινός συγγενής. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση. Εχίζω. Γιατί εμείς νιώθαμε, είχαμε μια ανασφάλεια, ένα μικρό φόβο ότι και τώρα ο κόσμος εκεί πώς θα μας δεχτεί, σαν σφετεριστές της παράδοσης του, σαν ήρθαν αυτοί τώρα να μας πάρουν τα τραγούδια και να τα κάνουν τι, αφού δεν είναι από εδώ, ας πούμε. Έχουν μεγάλη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και μας αισθάνονται, εμάς που ασχολούνται, το θεωρούν δηλαδή τιμή που ασχολούμαστε με την παράδοσή τους, και αυτό είναι και για μας φυσικά μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή.
1: Είδατε, με υπέροχα συναισθήματα κιόλας σας υποδέχτηκαν. Υπάρχει κάποιο τραγούδι των εν καρδία που νιώθετε ότι συμπυκνώνει τη φιλοσοφία σας, του συγκροτήματος φυσικά εννοώ,
2: ναι,
1: της ομάδας σας?
2: Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά αν μου ζητούσατε ένα μόνο, μάλλον θα έλεγα το τραγούδι «Μητέρα». Το «Μητέρα», το οποίο τραγούδι, μόνο αν σας πω την ορθογραφία του, θα καταλάβετε ίσως τι εννοώ. Είναι το «Μη» το στερητικό και το «Τέρα»
1: Η γη
2: στα Ιταλικά,
1: γη,
2: ναι, που σχηματίζει τη λέξη «μητέρα» βέβαια. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Βαγγέλη Παπαγεωργίου και σε στίχους της Άννας Θεοδωρίδου. Είναι στο δίσκο μας με τον τίτλο «Μητέρα», τον συνολικό δίσκο τον συνολικό τίτλο του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει την τρυφερότητα της μουσικής του Βαγγέλη, αλλά και την εξυπνάδα της και και την υψηλή αισθητική της, και ταυτόχρονα η στίχη της Άννας εκφράζουν όλη αυτή την κατάσταση στην Νότια Ιταλία, το πόνο που υπάρχει σε μια αδικημένη από τις ανισότητες περιοχή.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Τι οραματίζεστε για το μέλλον ως ομάδα?
2: Οραματιζόμαστε διάφορα. Από αυτά που οραματιζόμαστε μπορεί να γίνονται τα μισά και να γίνονται και κάποια που δεν τα οραματιζόμαστε. Να γίνονται ξαφνικά, να έρχονται ξαφνικά ως ιδέες κάποιου από μας ή ως δώρα που προκύπτουν με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε για άλλα 20 χρόνια, προσπαθώντας πλέον, αισθανόμαστε λιγάκι, μεγαλώνοντας κιόλα σε ηλικία και προσπαθώντας να εστιάσουμε λίγο στα καλά που έχει το να μεγαλώνεις, γιατί έχει ένα σωρό άσχημα αλλά έχει και καλά, αισθανόμαστε λίγο σοφότεροι, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ωραίο να μιλάει κανείς για τον εαυτό, αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε λίγο πιο ικανοί να ανακαλύπτουμε την ομορφιά και να την ξετρυπώνουμε. Οπότε αυτό μας δίνει, μας κάνει ας πούμε κάπως αισιόδοξους σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Αυτά όλα κάνουν και εμάς αισιόδοξους, κύριε Κονταξάκη, και ευχαριστούμε. Τι να περιμένουμε από τον επόμενο χειμώνα, από το χειμώνα που θα έρθει?
2: Τον επόμενο χειμώνα θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας ανακοινώσω τελείως συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω ότι φέτος τη σεζόν που τελειώνει, που τελείωσε δηλαδή η χειμερινή σεζόν, είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με το Theater of the Know, και η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου. Εκεί λοιπόν φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε φέτος, δηλαδή να ανεβάζουμε δύο παραστάσεις ξεχωριστές, με ξεχωριστή ας πούμε κατεύθυνση και αισθητική, αλλά πάντα με τον ήχο και την ομπρέλα ας πούμε τον Εγκαρδία. Η μία να είναι η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράσταση όπως την ανεβάσαμε φέτος, και η άλλη είναι ένα κλασικό live παύλα γιορτή, παύλα ταραντέλα πάρτι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, που παίξαμε πολλές φορές τις Παρασκευές φέτος και δεν ξέρω αν θα είναι Παρασκευές και του χρόνου, αλλά σίγουρα θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι κάθε καλό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και χαίρομαι πραγματικά, θα σας το ξαναπώ, για την υπέροχη και καλή συνεργασία που έχετε και που αισθάνεται ο ένας έτσι για τον άλλον. Αυτά δεν είναι δεδομένα.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι δεδομένα και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και για μας που σας ακούμε, και βγαίνει μάλλον η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Κονταξάκη. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν ένας δημιουργός που άλλαξε τον ήχο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε τον μπουζούκι και συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές» επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το σπουδαίο μουσικό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο που η μνήμη, η μουσική και οι άνθρωποι της ίδιας της ζωής αποκτούν ξανά φωνή πάνω στη σκηνή. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ την Μπένι Μπαλτατζή, η οποία ενσαρκώνει τη Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και τη γυναίκα που συνδέθηκε καλλιτεχνικά και προσωπικά με τον Μανώλη Χιώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπαλτατζή.
0: Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ κοντά σας.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε σίγουρα, φαντάζομαι, αμέσως ναι, στην πρόταση να υποδηθείτε τη Μέρι Λίντα?
0: Να σας είμαι ειλικρινής. Ήθελα να γνωρίσω τη σκηνοθετήδα και να μου πει λίγο πώς έχει οραματιστεί και πώς είναι το σενάριο και πώς είναι όλη αυτή η σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εσωτερικότητα που έχουν προσεγγίσει τη ζωή του Μανώλη. Τον άνθρωπο κάτω από την επιτυχία του, κάτω από τη δόξα του, όλο το κάτω κείμενο δηλαδή που υπάρχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να ανταμώσουμε με τον άνθρωπο Μανώλη. Και αυτό είναι που πιο πολύ με μάγεψε και με συγκίνησε, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτώ πίσω από τα βλέμματα και πίσω από αυτό που ο καθένας φέρνει ή φέρει. Κάπως έτσι μ' αρέσει πολύ να συνδέομαι με τους ανθρώπους.
1: Πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς μια τόσο εμβληματική προσωπικότητα, αλλά τελικά χωρίς να καταλήξει και στη μίμηση?
0: Σε καμία περίπτωση μίμηση δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είμαι εκείνη. Είμαι όμως ένας άνθρωπος κι εγώ που έχω βιώσει πολλά και βιώνω, Οπότε με όλα αυτά που έχω κι εγώ στην ψυχή μου, στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και όλη αυτή η δική μου ανάπτυξη έως τώρα, έως και στο εδώ και τώρα, είναι αυτή που με κάνει να την προσεγγίζω έτσι με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί κάθε ζωή έχει την αξία της και πρέπει να τη σεβόμαστε. Οπότε, αφόσον έχω μπει σε αυτή τη θέση και, με καλεί, ας πούμε, η εργασία μου, ο χώρος εργασίας μου, πέρα από τα τραγούδια που και αυτά τα αντιμετωπίζω σαν ιστορίες, έτσι κι αλλιώς, και με πολύ σεβασμό, να κάνω και την πρόζα, έχω μπει εκεί πιο βαθιά σε δικά μου πράγματα και τα φέρνω εκεί στην επιφάνεια με μια αγάπη, με μια αποδοχή, και να σας πω την αλήθεια, είναι και μια ευκαιρία πρόκλησης για μένα να φέρνω εκεί τα πράγματά μου και να με κοιτάω και εμένα καλύτερα και να συνδέομαι εκεί που νιώθω ότι κάπως έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση με σένα.
1: Ποια στοιχεία της Μέρις Λίντα ανακαλύψατε εσείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που μέχρι τότε δεν γνωρίζατε? Γιατί θα τη μελετήσατε πριν σίγουρα, αλλά θα ανακαλύψατε και στην πορεία βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Πίσω από αυτό το χαρούμενο πρόσωπο, το τόσο μπριόζικο, κεφάτο, ναζιάρικο, αλλά και τόσο σταθερό, γιατί είχε μια σταθερότητα και μια συνέπεια σε αυτό που έκανε. Και αυτό είναι που με συγκινεί πολύ και ταυτίζομαι πολύ. Γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ όλα τα χρόνια της ζωής μου, να έχω συνέπεια σε ό,τι κάνω, σε όλες μου τις εκφάνσεις. Αυτό που έτσι είδα από κάτω είναι όλη αυτή η ανάγκη της να σταθεί δίπλα στο Μανώλη. Μια πολύ καλή παρτενέρ, μια πολύ καλή μαθήτρια, με πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μανώλη, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ εργασία σκληρή, καθημερινή, όλη μέρα. Από το πρωί ως το βράδυ, στούντιο, θέατρο, πλατό, σινεμά δηλαδή και μαγαζί. Είδα όλα αυτά τα κομμάτια, κατάλαβα την πίεση που ένιωθα, που ήταν τόσο μικρή και δεν μπορούσε να ζήσει, μόνο δούλευε. Κατάλαβα ότι είχε τόσο μεγάλη χαρά να βρίσκεται σε όλο αυτό, αλλά και τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει και μια ανάσα. Είναι πολλά εκεί.
1: Έτσι.
0: Ήταν ερωτευμένοι, ζούσαν τον ερωτά τους μέσα από τη δουλειά. Φοβερά πράγματα τώρα, δηλαδή είναι αστείο αυτό.
1: Βεβαίως και να μην μπορείς να. Μετά από όλες αυτές τις ζυμώσεις της δουλειάς.
0: Και να αποσυμφοριστείς, ας πούμε, με τον άνθρωπό σου, να βρεθείς, να κάνεις κάτι. Δεν κάνανε παιδιά, ενώ ήταν τόσο ερωτευμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Σοβαρό στοιχείο αυτό που λέτε.
0: Πολύ.
1: Γιατί το μεγάλο αυτό έρωτα.
0: Βέβαια, εκείνος είχε με τη ζωή να έχει δύο παιδιά. Είχε κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής. Είχαν και μια διαφορά. Αλλά ηλικίας. Αλλά σίγουρα και εκείνη, σκέφτομαι, σαν γυναίκα, μπορώ να νιώσω εκείνο το κομμάτι.
1: Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Πόσο ελευθερώνει αυτό έναν ηθοποιό και ένα τραγουδιστή ερμηνευτικά?
0: Στο όνειρο όλα επιτρέπονται, εφόσον αυτός που ονειρεύεται δίνει το πράσινο φως. Οπότε ακολουθώντας με πάρα πολύ συνέπεια, θα πω, και αγάπη και σεβασμό το Μανώλη και τον τρόπο που η Όλη Ανδρεάδη έχει δώσει τις οδηγίες, ότι εκεί, ας πούμε, που ήταν πολύ ανοιχτή μαζί μας, μπορώ να πω, και πολύ, δηλαδή μας άφησε να δει πώς θα εκφραστούμε, ενώ έδωσε οδηγίες και μας άφησε.
1: Υπήρχε αυτή η ελευθερία.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: όμορφο αυτό. Πολύ ανακουφιστικό και για μας. Και για μένα που δεν είμαι ηθοποιός. Οπότε το όνειρό του, εκείνος το οδηγεί. Και εμείς είμαστε τα εργαλεία του εκεί.
1: Η σχέση του Χιώτη και της Μέρις Λίντα που είπαμε λίγο νωρίτερα πριν γι' αυτό, υπήρξε μία σχέση μεγάλου έρωτα, δημιουργίας, αλλά και εντάσεων. Είχε και εντάσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά πιστεύετε ότι η μεγάλη τέχνη γεννιέται συχνά μέσα από τέτοιες αντιθέσεις?
0: Όταν διανύουμε μία κατάσταση μέσα μας δύσκολη, η τέχνη είναι ο πιο λυτρωτικός τρόπος να μεταβολήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν 20 ώρες τη μέρα. Κυριολεκτικά 20 ώρες. Κοιμόταν 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες λίγο πιο μετά. Δηλαδή δεν κοιμόταν καθόλου.
1: Φοβερό στοιχείο αυτό.
0: Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, χωρισμός, κάτι σε μια συνεργασία, κάτι που έβλεπε παραδίπλα σε ένα τραπέζι, τα ξανάβρισκε με τον άνθρωπό του, όλα τα έκανε τραγούδια. Δεν προλάβαινε να σχετιστεί σε συζήτηση για όλα αυτά, να σχετιστεί με τον άλλον. Τα έκανε τραγούδια όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τόσες επιτυχίες και τόσα πολλά τραγούδια μέσα σε τόσο μικρή ζωή, που διήρκεσε, ας πούμε, μόνο 49 χρόνια η ζωή του.
1: Και πραγματικά έφυγε πάρα πολύ νέος.
0: Πάρα πολύ νέος.
1: Ναι. Ο Μανώλης Χιώτης είναι γεγονός ότι θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική στην εποχή του. Αυτό είναι αλήθεια. Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα δημιουργό πραγματικά πρωτοπόρο?
0: Έκανε επανάσταση ο Μανώλης. Ο Μανώλης έφερε ιδιώματα της jazz, της Latin μουσικής βεντάλιας, να πω, και της jazz βεντάλιας, και τα πάντρεψε με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, και όλη του η μετάβαση από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, στην πιο λαϊκή, και το ότι έφερε το μπουζούκι στα σαλόνια, το έκανε πια από τον τεκέ, το έφερε στο σαλόνι. Ζέστανε πάρα πολύ αυτές τις χρειές, γιατί ο ίδιος τραγουδούσε λυρικά, σαν το γούναρι, δηλαδή η φωνή του ήταν λυρική, του άρεσαν οι καντάδες, του άρεσαν αυτά τα πράγματα, μπελκάντο, όλο αυτό το μπελκάντο που λέμε. Εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτό το πράγμα, είμαι ερωτευμένη με τον μπελκάντο, είμαι ερωτευμένη με το λυρικό. Γι' αυτό αγαπώ πολύ και το γούναρι, αγαπώ τον Αττίκα, αγαπώ το Σουγιούλ, αγαπώ όλους αυτούς τους υπέροχους δημιουργούς. Παρακολουθώ κομμάτια και από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, όπως είναι το Σε λίγα δευτερόλεπτα, που έχει μια εισαγωγή στο κέντρο, η οποία λες, πρέπει να μην είσαι καλά στο κεφάλι σου για να το γράψεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν πρέπει να είσαι καλά για να το γράψεις. Δηλαδή, για να το χωρέσεις αυτό το πράγμα και να το παίξεις αυτό το πράγμα.
1: Εσείς έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την jazz, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το swing, αλλά και τις σύγχρονες μουσικές αναφορές. Σίγουρα βρήκατε εκπλήξεις στην ελευθερία και στον κοσμοπολιτισμό της μουσικής του Χιώτη. Ποια είναι τα πολύ αγαπημένα σας του Χιώτη?
0: Έχω πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια που με συγκινούν βαθιά, όπως είναι το «Η θλίψη», μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Γκαρσόνι», εννοείται μου αρέσουν και τα πιο μπριόζικα του, αλλά ας πούμε έχει ένα που λέγεται «Έρωτά μου κατεργάρι», είναι φοβερό. Έχει ένα, εντάξει, το «Λαός και Κολωνάκι», το αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τι να πω, το «Περασμένες μου αγάπες», που εμείς το προσεγγίζουμε πολύ διαφορετικά, δηλαδή. Με αυτό το τραγούδι βγαίνω και δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς. Είναι αυτό που λέει. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει δεν είναι καθόλου χαρούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Μα καθόλου.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και εγώ μένω σε μια πολύ εσωτερική κατάσταση και απλά κοιτάζω αυτά που πέρασαν. Με μια αγάπη, με μια φροντίδα και με μια νοσταλγία. Το «Είναι αργά, πολύ αργά» είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Να κλειτώσουμε και οι δυο» είναι επίσης από την πρώιμη εποχή του, βέβαια. Η «Τζεμιλέ». Η Τζεμιλέ μπορεί να με τρελάνει.
1: Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης και πόσο, μέχρι πότε μπορούμε εμείς να έρθουμε να σας δούμε στον ελληνικό κόσμο.
0: Η ομάδα είναι υπέροχη, είναι ιδανική. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή.
1: Μάλλον είστε.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί νιώθω ότι με όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα μπορώ να ανθίσω. Μπορώ να ανθίσω και το ρόλο μου και τον εαυτό μου, που είναι πιο σημαντικό αυτό ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εννοείται, ο Μανώλης είναι ο Γεράσιμος Γεννατάς. Η ζωή να έχει είναι η Βανέσα Αδαμοπούλου. Ένας πάρα πολύ σημαντικός χαρακτήρες μέσα στο έργο. Ένα μαγικό πρόσωπο που είναι συνδετικός κρίκος, που είναι σαν καλή νεράιδα, που είναι σαν ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός καθρέφτης. Είναι ο Αργύρης Αγγέλου, που κάνει πολλούς ρόλους, κάνει μέχρι και τον Καζαντζίδη. Τραγουδάει υπέροχα ο Αργύρης. Και η Βανέσα και ο Γεράσιμος, δηλαδή, και οι τρεις, εμένα με όλα τα παιδιά, όχι μόνο, θα σας πω και τους υπόλοιπους, πάρα πολύ με βοηθούν να με βρίσκω. Να με ξαναβρίσκω. Να με ξαναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι η Ελένη Μισκοπούλου, η οποία κάνει και τη μητέρα του Χιώτη τις μέρες που λείπει η αγαπημένη μας Πίτσα Παπαδοπούλου, που κάνει τη μητέρα του Χιώτη. Και κάνει και κάποιους άλλους ρόλους, κάνει και τη Μαρία Κάλλας. Όπως και η Βανέσα κάνει και την Grace Kelly, εκεί που βρίσκονται στην Αμερική, σε εκείνη την περίοδο.
1: Στο ταξίδι το μεγάλο του Χιώτη, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι ο Βασίλης Μαριέτης, ο οποίος κάνει το Θεοδωράκι και άλλους ρόλους και είναι και ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, ο οποίος επίσης κάνει το φωνιά του μπαμπά του Χιώτη και άλλους ρόλους. Το κείμενο είναι η Όλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη, και η σκηνοθεσία είναι η Όλης Ανδρεάδη. Τον μικρό Μανώλη τον κάνει ο Θάνος Κόνιαρης, του οποίου άμα δείτε το πρόσωπο θα καταλάβετε, δεν υπάρχει, η εκφρασή του είναι συγκλονιστική όλων των παιδιών. Με συγκίνει πάρα πολύ και ο Θάνος, όλοι με συγκινούν, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Η μουσική μας, ο μαέστρος μας που παίζει και μπουζούκι, ο Παύλος Παφρανίδης, έτσι, είναι ορχήστρωση, μας κάνει και διδασκαλία, έκανε δηλαδή διδασκαλία και μπουζούκι. Βαγγέλης Καλαμάρα στα drums, στην drums και στα κρουστά. Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου στο βιολοντσέλο της. Κωνσταντίνος Σαπούνης τρομπέτα. Κώστας Μπουντούρης κιθάρα. Είπαμε για την σκηνοθεσία και για το κείμενο. Και η σκηνογραφία είναι η Μαρία Φιλίππου. Στα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης. Στους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου. Και όλοι, ο σχεδιασμός σκηνικού και το φροντιστήριο είναι ο Βαλεντίνο Βαλάσης. Και έχουμε και τον Ιάσονα, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Βοηθός σκηνοθέτης Εμίνα Πανγυροπούλου. Επιστημονικός συνεργάτης τώρα Δημήτρης Μανιάτης και το Creative Agency Grid Fox. Επίσης είναι συμπαραγωγή μέθεξης κύριου Τρυπόδη και ελληνικού κόσμου. Και, μέχρι... και είμαστε όλοι μια ομάδα έτσι δυνατή εκεί. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με πολύ έτσι αγάπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, γιατί σίγουρα και εμείς θα περάσουμε μαζί σας ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ευχαριστούμε και τη μικρή Αμέλεια που ήταν εδώ και που την ακούσαμε ελάχιστα, ήταν πάρα πολύ ήσυχη και μπράβο της.
0: Το κοριτσάκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ολυμπίτη.
1: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ ένα μουσικό που πιστεύει πως η παράδοση δεν είναι μουσείο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει να αναπνέει κάθε φορά που κάποιος τολμά να τον ακούσει με νέα αυτιά. Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Δημήτρης Καλαντζής παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία χθες το βράδυ. Μία δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τη γλώσσα της jazz συναντά ξανά τις μελωδίες του Γιαννίδη, του Καπνίση, του Μουζάκη, του Μωράκη και πολλών ακόμη άλλων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη μουσική δεν ανήκει σε εποχές, αλλά ίσως ούτε και σε ταμπέλες. Απλώς παραμένει κάθε φορά στον άνθρωπο που θα την αφουγκραστεί διαφορετικά. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη, έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις επόμενες γενιές των μουσικών. Καλώς ήρθατε κύριε Καλατζή και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
3: Καλώς σας βρήκα, είναι δική μου χαρά.
1: Η παράσταση τιτλοφορείται χθες το βράδυ. Γιατί επιλέξατε να συνομιλήσετε με το χθες και όχι με την νοσταλγία?
3: Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είναι η νοσταλγία. Το χθες είναι το χθες της ελληνικής μουσικής, είναι αυτονόητο, γιατί είναι, δεν είναι τωρινά αυτά τα τραγούδια, είναι παλιά, όχι υπερβολικά παλιά, και η δεκαετία του 40, τα περισσότερα, 39 νομίζω πρέπει να είναι το πιο παλιό από αυτά. Χθες το βράδυ βέβαια είναι και ο τίτλος του τραγουδίου του Γιαννίδη, οπότε ταιριάζει απόλυτα, ναι.
1: Πολλές φορές λέτε ότι αυτή η μουσική δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί, αλλά να ακουστεί ξανά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στην επανερμηνεία?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς κάτι. Δηλαδή, πολλοί τρόποι να κάνει και το ένα που λέτε και το άλλο. Και επανερμηνεία υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να είναι ένας μουσιακός τρόπος, δηλαδή κατά γράμμα, ας πούμε, ό,τι ακούστηκε, αν μπορεί να αποτυπωθεί κατά γράμμα. Εξυγχρονισμός μπορεί να είναι επίσης κάτι ουσιαστικά παράλογο, ένα remix, ας πούμε. Δηλαδή αυτό πολλές φορές το ακούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, εμένα δεν μου αρέσει το remix. Δηλαδή δεν μου αρέσει μια μουσική παλιά πάνω σε ένα beat. Μ' αρέσει μια δημιουργική προσέγγιση μια παλιότερη μουσική. Ναι, αυτό μου αρέσει, αλλά το remix δεν μου αρέσει. Δηλαδή, βάλουμε ένα beat πάνω σε ακριβώς όπως ήταν τα υπόλοιπα. Όχι.
1: Έχετε πει πως οι ίδιοι Έλληνες συνθέτες εκείνης της εποχής ήταν ήδη βαθιά επηρεασμένοι από την αμερικάνικη τζαζ. Και όντως είναι αληθές αυτό. Μήπως τελικά η σχέση της Ελλάδας με την τζαζ είναι πολύ παλαιότερη από αυτό που πιστεύουμε?
3: Δεν ξέρω τι πιστεύουμε, αλλά ξέρω ότι είναι αυτονόητο να υπήρχε τη στιγμή που η τζαζ εκείνη την εποχή ήταν αυτό που λέμε pop. Δηλαδή hip, πώς να το πούμε, να χρησιμοποιήσουμε ξένες λέξεις.
1: Ωραία το είπατε έτσι, ναι. Ότι η jazz ήταν pop εκείνη την εποχή.
3: Pop, άρα όλοι ακούγαν jazz. Είναι πολύ τυχερή η τζαζ, γιατί βρέθηκε να είναι pop σε μια εποχή πάρα πολύ μεγάλου εμπορικού, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω ξελινή γλώσσα, εμπορικού υπεριαλισμού από την Αμερική, mm-hmm. ας πούμε, πουλούσια η Αμερική τα προϊόντα της και τα καλλιτεχνικά της προϊόντα, αβέρτα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πήγε και η τζαζ παντού σε όλο τον κόσμο. Και πήγε και το Λάτιν παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω της Αμερικής.
1: Βεβαίως.
3: Και πήγαν και πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Άλλωστε η τζαζ για μένα, δικαίως είναι τυχερή η τζαζ και τυχερή και η Αμερική που συνέβη αυτό το πράγμα, αν και είναι μέσα από εμπορικό διάδρομο, αλλά είναι πολύ τυχερή γιατί η τζαζ για μένα είναι το μόνο ουσιαστικά αμερικανικό καλλιτεχνικό προϊόν ή γενικώς πολιτιστικό προϊόν. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι αμερικάνικη. Είναι γερμανική, είναι ελληνική. Η ιατρική τα ίδια. Το δίκαιο δεν είναι. Είναι εγγλέζικο το δίκαιο τους. Από όπου και να το πάρεις, η μοναδική πραγματικά αμερικανική κουλτούρα είναι η τζαζ. Που φτιάχτηκε εκεί. Με μίξη, αλλά όπως όλα τα πράγματα, αλλά εκεί.
1: Εκεί όμως δημιουργήθηκε. Πότε καταλάβατε και αποφασίσατε έτσι ότι αυτές οι μελωδίες ζητούσαν, εντός εισαγωγικών, μία δεύτερη ζωή μέσα από τις δικές σας ενορχιστρώσεις?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχουν σχέση, κάποια σχέση με τη μουσική της εποχής. Βέβαια τα περισσότερα ήταν σαν ταγκό, γιατί ερχόντουσαν λιγάκι πιο αργά τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι γινόντουσαν στην Αμερική. Δηλαδή η Αμερική του 40 χόρευε τρελά μάμπο και σουί.
1: Βέβαια, έτσι.
3: Στην Ελλάδα όχι τόσο.
1: Τα γνωρίσαμε ωστόσο αργότερα.
3: Κοιτάξτε, είναι μια μουσική, πιο δύσκολο είναι να κάνεις μια πιο ελληνική μουσική να την αναγνώσεις μέσα από την τζαζ. Μια πολύ ευρωπαϊκή συσσαγωγικά δυτική μουσική όπως είναι αυτή δεν είναι τόσο δύσκολο, mm-hmm. και είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή μελωδίες έτσι και αλλιώς που δεν γράφτηκαν για την τζαζ ξέρουμε ως τζαζ, δηλαδή που γράφτηκαν για τον Broadway, γράφτηκαν για τον κινηματογράφο, αυτές ξέρουμε ως τζαζ. Δεν γράφτηκαν όμως για τζαζ, δεν γράφτηκαν καν σε τζαζ ύφος, αλλά παίχτηκαν σε τζαζ. Η ίδια διαδικασία δηλαδή.
1: Όταν έχετε στα χέρια σας ένα τραγούδι του Γιαννίδη ή του Μουζάκη, αισθάνεστε, δεν ξέρω, σεβασμό, ελευθερία δημιουργική? Τι νιώθετε, πώς το μεταχειρίζεστε? Και συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
3: Όχι, όχι, τι να σας συγχωρίζω. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται απολύτως και τα δύο. Δηλαδή, ειδικά όταν πας να κάνεις μια διασκευή, χρειάζεται απόλυτο σεβασμός, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να φύγει από αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, άρα χρειάζεται σεβασμός, αλλά μια διασκευή, μάλλον απόλυτο σεβασμό θα χρειαζόταν και μια πανεκτέλεση. Okay. Αλλά η διασκευή χρειάζεται ακόμα περισσότερο σεβασμό, γιατί ταυτόχρονα είναι και η δημιουργική ελευθερία στα κόκκινα. Πρέπει να, κατά την ταπεινή μου δηλαδή άποψη, όταν κάνεις μια διασκευή, μπορείς να μην αφήσεις τούβλο πάνω σε τούβλο, αλλά αυτό που θέλω να πει ο συνθέτης να είναι πολύ εμφανές, να είναι.
1: Μάλιστα.
3: Να φαίνεται ότι είναι αυτό. Και ας μην υπάρχει τίποτα που να είναι ίδιο με εκείνο.
1: Αποκαλείται τον όρο ελαφρό τραγούδι. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και είναι ένας όρος που καμιά φορά μου προκαλεί αμηχανία. Είναι σχεδόν αδόκιμος, δεν τον καταλαβαίνω. Πιστεύετε ότι αυτή η ονομασία μήπως αδίκησε ένα ολόκληρο μουσικό πλούτο? Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Ναι.
3: Ναι. Δεν ζούσα εκείνη την εποχή για να φανταστώ.
1: Φυσικά, να δω, ούτε κι εγώ. Και,
3: ναι,
1: αλλά για να το έχουμε ακούσει όλοι μας αυτό πολλές φορές.
3: Γιατί το ονομάσαν ελαφρό? Προφανώς σε μια αντιδιαστολή με το λαϊκό. Το αδικούνε ο όρος ελαφρό. Αν κάτι υπάρχει ελαφρό, αυτό το λέμε και συναυλία δηλαδή, αν κάτι υπάρχει ελαφρό σε αυτό το τραγούδι, είναι μάλλον τα λόγια, που δεν είναι τόσο βαθιά, τόσο λιτά, τόσο ουσιαστικά όσο στα λαϊκά τραγούδια. Τόσο ατόφια, ας πούμε. Μπορεί να είναι με πιο καλολογικά στοιχεία, να είναι λίγο πιο ελαφρά και να μπορεί να ονομάστηκε έτσι, γιατί το έχει ανάγκη εποχή, ανάμεσα σε πολέμους, σε καταστροφές, σε απίστευτες για μας καταστροφές και δυστυχίες, να χρειαζόταν κάτι χαρούμενο, κάτι ελαφρό, οπότε να το ονομάσαν έτσι. Το σίγουρο είναι ότι έγινε σε αντιδιαστολή με τα λαϊκά τραγούδια.
1: Είναι μια πολύ ωραία απάντηση και να σας πω την αλήθεια και εγώ λίγο το τοποθέτησα μέσα μου αυτό σε σχέση με το ελαφρό τραγούδι.
3: Ναι, ελαφρύ, αν είναι κάτι ελαφρός, αυτό είναι η στίχη, ενώ η μουσική
1: πολύ
3: δεν
1: σωστά,
3: είναι.
1: Πολύ σωστά. Η jazz βασίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, στον αυτοσχεδιασμό επίσης. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κυρίως τεχνική ή είναι μια στάση ζωής για έναν άνθρωπο που δίνει τη ζωή του στην jazz όπως εσείς?
3: Κοιτάξτε, ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ πιο απλό από ότι το... ναι, είναι ζωή. Με ποια έννοια? Αυτό που κάνουμε τώρα, που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ρωτάμε, απαντάμε, έτσι και χωρίς να ξέρουμε τι θα ερωτηθεί, ούτε και τι θα
1: απαντηθεί,
3: και ούτε τι θα ανταπαντηθεί. Έτσι δεν είναι? Αν σκεφτόμασταν με το μέσα μυαλό καθέτη που θα λέγαμε, θα τελείωνε σε κάποιες 3-4 ώρες. Αντιδράμε. Αυτό ακριβώς γίνεται και στη μουσική. Δηλαδή η jazz με το λόγο, με την συζήτηση, είναι πολύ κοινό πράγμα. Και η εκμάθηση της jazz με την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ παρόμοιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
3: Όπως τα μωρά, φορτώνεις και ξαφνικά αρχίζεις και τα λες. Άμα θυμάστε, τα μωρά δεν μιλάνε για πολύ καιρό. Και
1: πολύ
3: μετά...
1: καλά τα θυμάμαι, έχω μικρά παιδιά.
3: Εγώ έχω μεγάλα, τα ξεχνάω. Αλλά πάντως αυτό κάνανε. Δηλαδή δεν μιλάγανε και ξαφνικά τα λένε όλα.
1: Έτσι,
3: πώς δεν διάλογο τα έχει.
1: Ναι.
3: Αυτό γίνεται και στην jazz. Φορτώνεις, γι' αυτό μελετάς. Για να μπορείς να μην σκέφτεσαι και να αντιδράς όταν χρειάζεται. Άρα είναι μια συνομιλία μεταξύ των μουσικών πάνω σε θέμα όμως. Δηλαδή, και τώρα δεν μιλάμε στο Βρόντο. Μιλάμε πάνω σε ένα θέμα.
1: Έχουμε έναν άξονα.
3: Ναι,
1: έτσι είναι.
3: Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πούμε. Mm-hmm. Το τι θα πούμε έχει να κάνει με το τι θα πει ο άλλος, με το ύφος που το λέει ο άλλος. Όλα αυτά είναι αυτοσχεδιαζόμενα. Και η διάθεσή μας είναι αυτοσχεδιαζόμενη. Και το περιεχόμενό μας είναι αυτοσχεδιαζόμενο. Αυτό είναι και η jazz.
1: Ως συνθέτης και ενορχιστρωτής, πώς ξέρετε, πώς κατανοείτε εκείνη τη στιγμή ότι μία διασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί? Ποια είναι η στιγμή που λέτε, λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο? Πώς το νιώθετε μέσα σας αυτό?
3: Νομίζω ότι είναι βήμα-βήμα από την αρχή. Άμα βρεις, ας πούμε, το ακόρντο που σου αρέσει, άμα βρεις το... Καταρχάς, να κάνεις μία σύναψη με αυτού που ξέρεις, το παλιού, με κάτι που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου από την jazz συγκεκριμένα τώρα, για να μιλάμε για αυτό. Όταν κάνεις αυτή τη σύναψη, θα βρεις την εισαγωγή, θα βρεις τα κόρντα, θα βρεις τον τρόπο, θα βρεις τα ιντερλούδια, θα βρεις, γιατί θα κάνεις μία σύναψη με κάτι. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε και έτσι και παίζεται και στη συναυλία. Επειδή δεν θέλουμε μόνο ακριβώς να παίξουμε τα τραγούδια αυτά, όπως είπαμε, θέλουμε και να ανασυνθέσουμε λίγο της εποχής το κλίμα. Δηλαδή να μπούμε στο πετσί τους. Δηλαδή, και τι θα ακούγανε, ας πούμε, για να γράψουν αυτό, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Άρα τα συνδέουμε με αμερικάνικα τραγούδια. Πολλές φορές το ένα μετά το άλλο. Ακριβώς για να δείξουμε και τον πιθανό επηρεασμό. Φυσικά μπορεί να μην είναι από τα ίδια ακριβώς τραγούδια που έκαναν σύναψη στο δικό μου το μυαλό, αλλά αυτοί θα είχαν άλλα. Αλλά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.
1: Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να συγκινηθούν από αυτές τις μουσικές χωρίς να γνωρίζουν πολλά για την ιστορία τους? Συγκινούνται πρώτα απ' όλα από αυτές τις μουσικές? Ενδιαφέρει τη νέα γενιά η μουσική jazz? Τι είναι αυτό που εσείς
3: αφουγκράζεστε? Ναι, ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερο. Οι νέοι έχουν μία τάση. Αυτό συνέβη πολλές φορές με το ρεμπέτικο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχουν μία τάση να πηγαίνουν προς πιο αυθεντικά πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ήθελα πολύ τη δική σας άποψη.
3: Τώρα, και όσο περνά τα χρόνια, μία μουσική σαν τζαζ γίνεται κλασική. Κλασική σημαίνει, κάτι με εμέ τουλάχιστον, είναι μία μουσική η οποία μιλάει σε κάθε γενιά. Αυτό είναι κλασική. Δηλαδή, ο Μπαχ πέθανε το 1750 ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση από το Μέντελσον, δεν ξέρω ποιος τον έβγαλε από το ζητάρι πρώτη φορά που λέει ο λόγος. Καλά, εννοείται ο Μπετόβεν, όλοι αυτοί, αλλά αυτή ήταν πολύ κοντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τότε μέχρι τώρα που παίζει μουσική και δεν παίζει κάτι του Μπαχ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει σε κάθε γενιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το κλασικό.
1: Πολύ σωστά. Ας περάσουμε λοιπόν στην παράσταση, στη συναυλία, να μας πείτε την ταυτότητά της.
3: Όπως είπαμε, είναι μια mainstream jazz συναυλία με μια πολύ κανονική jazz ενορχήστρωση. Θα έλεγα, αν ήθελε κάποιος να την τοποθετήσει, τι περίπου, να ξέρει τι περίπου θα ακούσει, μια jazz, ας πούμε, των δεκαετιών 50, ας πούμε, του 50-60 ίσως κάποια. Έχει, όπως είπαμε, μια συναρμογή με αμερικάνικα και ελληνικά τραγούδια, ακριβώς για να φανεί αυτή η σύνδεση. Είναι του Γιαννίδη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη δηλαδή, σαν να λέμε, του Καπνίση, που υπήρξε πολύ μεγάλος και ενορχιστρωτής και εδώ στην ΕΡΤ έχει δουλέψει πάρα πολύ, και μουσική για το σινεμά πραγματικά χολιγουδιανή έγραφε, και τρομερός ενορχιστρωτής. Του Μουζάκη, που ήταν και τρομπετής Ασία και big band σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Του Σπάρταγου, του Τάκη Μωράκη, του Γιάκοφλεφ, τον Νίκη Γιάκοφλεφ, ο οποίος και αυτός έχει δουλέψει εδώ που είμαστε.

0: Εγώ δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Δηλαδή ήταν να πάω να τον ακούσω, αλλά δεν είχα προλάβει. Κάπου 18, 19, 20, κάτι τέτοιο. Δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Δεν έχω ακούσει τους δίσκους του, αλλά κυρίως αυτό που έχει περάσει σε μένα είναι ότι από όλους αυτούς τους παλιούς μουσικούς και κάποιοι εκ των οποίων ήταν και πολύ γνωστοί και πολύ μεγάλοι δουλεύοντας στην ελληνική μουσική πάνω, από όλους αυτούς στη συνείδηση των μουσικών και των ίδιων των συνθέτων και των παλιών και των νέων ήταν αυτός που ήταν ο τζαζίστας της εποχής. Αυτός ήταν ο Μικέλης. Και αυτή η εντύπωση έχει περάσει μέσα από όλες τις γενιές για τον Μικέλη και φυσικά και μέσα από διηγήσεις πια άνθρωπων που τον γνώρισαν καλά.
1: Mm-hmm. Σήμερα που η μουσική καταναλώνεται συχνά αποσπασματικά, εγώ έτσι το νιώθω, μέσα από λίγα δευτερόλεπτα, γενικά όλα έχουν μία ταχύτητα θα λέγαμε. Πώς μπορεί να επιβιώσει και μπορεί να επιβιώσει μάλλον η βαθιά ακρόαση αυτό τη μουσική, να τη χαρείς, να την καταλάβεις και να την κατανοήσεις σε βάθος?
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό πια. Είναι σαν να έχουν αλλάξει οι διαστάσεις. Είναι σαν να υπάρχει ένα τεράστιο πλάτος και ένα μηδενικό βάθος. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Βέβαια, όποιος έχει την πετριά
1: αφιερώνεται.
0: Μπαίνει. Υπάρχουν μόνο που υπάρχουν κάποιες παγίδες αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω ας πούμε ένα σκληρό με 5.000 δίσκους. Λέει εκεί πέρα το κομπιτεράκι ότι θες 182 μερόνυχτα να ακούς 24/7.
1: Για να μπορέσει να ακούς όλες αυτές τις...
0: Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να τα ακούσω. Δεν προλαβαίνω.
1: Δεν γίνεται ούτως ή άλλως, μα τι λέτε τώρα.
0: Δεν θα έχω πεθάνει. Ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί όμως έμαθαν να παίζουν από το ειστέρημά τους, όπως και συνέβαινε οριακά και στην δική μας εποχή, έτσι, από ένα ειστέρημα ενός ολόκληρου μήνα, εβδομάδας, δεν ξέρω τι, ο καθένας πήγαινε και έπαιρνε ένα δίσκο, τον έπαιρνες, δηλαδή τον έλειωνες. Γιατί καταρχάς ήταν ένας αυτός που είχες, άντε δύο τους μάζευες, έτσι δεν είναι. Η πιο παλιά ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή αν θέλεις να μάθεις και το ακούσεις πραγματικά καλά και θέλεις να μάθεις τζάζ από ένα καλό δίσκο, έναν καλό δίσκο, μπορείς να μάθεις. Αρκεί να τον ξεζουμίσεις κυριολεκτικά.
1: Θέλω πολύ λοιπόν να μου πείτε αυτό το δίσκο. Ποιον θα προτείνατε σε έναν νέο άνθρωπο που μπορεί σήμερα να μας ακούει, ή σε έναν άνθρωπο που να αγαπάει την τζαζ, αλλά να μην ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι η προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα. Τι θα ήταν αυτό που θα του προτείνατε να ακούσει? Ποιο δίσκο λοιπόν να λιώσει?
0: Πάρα πολύ ζωή, δηλαδή δεν είναι. Ας πάρει ένα καλό και εγώ θα του προτείνω το Soul Station, το Hank Mobley ή το Kind of Blue βέβαια του Miles. Αυτά είναι όμως. Πολλοί θα το προτείνανε αυτό, δεν το προτείνανε μόνο.
1: Καμία αντίρρηση, ναι. Και γιατί όχι.
0: Αλλά και οποιοδήποτε του πέσει από αυτά τέτοιου είδους, του πέσει στα χέρια, αν το ξεζουμίσει θα μάθει.
1: Αν σε αρκετά χρόνια ένας νέος μουσικός πάρει δικές σας συνθέσεις και τις επανερμηνεύσει με έναν τρόπο που εσείς δεν είχατε ποτέ φανταστεί, όπως αντίστοιχα κάνετε κι εσείς, θα αισθανθείτε ότι το έργο σας αλλοιώθηκε ή ότι απέκτησε μία καινούρια ζωή?
0: Άντε καλέ, σκοπός είναι να το κάνει και θα αισθανθώ μια χαρά και μόνο που θα το κάνει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έρχονται να σας πούν οι νέοι άνθρωποι, που φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχετε γιατί είστε κι εσείς νεανικός άνθρωπος. Τι έρχονται να σας πούν μετά το τέλος μίας συναυλίας?
0: Ανάλογα. Επειδή με κοιτάζω,
1: ακριβώς, έχετε επαφή με νέους ανθρώπους.
0: Υπάρχουν πολλά παιδιά που μαθαίνουν αυτή τη μουσική, οπότε θα σου πούνε λεπτομέρειες, θα ζητήσουν να μάθουν λεπτομέρειες ή εκ των έσω πράγματα που τους ενδιαφέρουν στη δική τους διαδικασία να μάθουν. Άλλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει ή όχι. Καλά, όλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις από τη φάτσα πόσο τους αρέσει. Δεν έρχεται κανείς να σου πει τι άσχημα που παίξατε, είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί.
1: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ονομάζεται «Χθες το βράδυ» η συναυλία που θα δώσετε, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. Συζητάμε για την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Θα θέλατε να μας αναφέρετε και τους συντελεστές της συναυλίας?
0: Με απόλυτη χαρά, γιατί είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι και κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ο Αλέξανδρος Δρακοκτιστάκης στα drums, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο, και τραγουδά

0: όπως και στο δίσκο τα περισσότερα τραγούδια, η εκπληκτική Αθηνά Ρούτσι.
1: Πολύ ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Γεννημένος στην Νάπολη, ο Νικολό Τζομέλι έγραψε καντάτες, ορατόρια και άλλα είδη θρησκευτικής μουσικής, ωστόσο έμεινε γνωστός ως ένας σημαντικός συνθέτης όπερας. Μετά τις σπουδές του στη γενέτειρά του, βρέθηκε στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με τους επετειακούς εορτασμούς της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Αργότερα δούλεψε στη Στουτγκάρδη και στο Λουντβίσπουργκ, όπου συνάντησε τον νεαρό Μότσαρτ κατά τη διάρκεια της μεγάλης του ευρωπαϊκής περιοδίας. Το 1745 ο Άντολφ Χάσε πρότεινε τον Τζομέλι ως μουσικό διευθυντή του Ospedale degli Incurabili στη Βενετία, ένα ορφανοτροφείο κοριτσιών. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η περιβόητη σχολή καλών τεχνών της Βενετίας. Ακούμε το ορατόριο «Αγωνία τη Κρίστο, Le ultime sette parole», «Η αγωνία του Χριστού» και οι 7 τελευταίες λέξεις πάνω στο σταυρό.

Ένα έργο που περιγράφει με θεατρικό, οπερατικό σχεδόν τρόπο, την αγωνία και τις τελευταίες ώρες του Ιησού. Ακούμε μία ηχογράφηση με το Ensemble Concerto, την άλτο Κατερίνα Κάλβη υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι. Τα μοτέτα του Johann Sebastian Bach υπήρξαν τα μοναδικά φωνητικά έργα του συνθέτη που παρέμειναν στον κανόνα του ρεπερτορίου από την εποχή του μέχρι την αναβίωση της μουσικής του στον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα έργα του Bach παρέμειναν άγνωστα στην αφάνεια μέχρι τον 20ο αιώνα. Το μοτέτο «Singet dem Herr ein neues Lied» είναι γραμμένο για διπλή τετράφωνη χοροδία, ενώ είναι βασισμένο στους δοξολογητικούς ψαλμούς 149 και 150. «Ψάλατε στον Κύριον, καινούριον άσμα, δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας».

Ένα ακόμα μοτέτο του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 227, το «Jesu meine Freude», είναι βασισμένο στον ομώνυμο λουθυρανικό ύμνο σε στίχους του Johann Frank. Θεωρείται το πιο περίπλοκο συνθετικά μοτέτο του, ενώ η δομή του είναι επηρεασμένη από τις επιστολές προς Ρωμαίους, κείμενο με καταλυτική επίδραση στη λουθυρανική διδασκαλία. Το ακούμε σε μία ηχογράφηση από τη φημισμένη χοροδία αγοριών Regensburger Domspatzen υπό τη διεύθυνση του Hans Martin Schneid.

0: Ήταν η εκπομπή «Μουζικά Νόβα» με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλό σας βράδυ. Μουζικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο οικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για μία Γαλλίδα φιλόσοφο, τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ, που πίστευε ότι αν τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν και αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν πιο ευτυχισμένα. Η ισότητα. Σιμόν ντε Μπουβουάρ, από τη σειρά «Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλοσόφους», με κείμενο Ντουάν Αρμιτάζ και Μωρίν Μακουίρι, εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζενταλ.

Οι φιλόσοφοι είναι άνθρωποι που αναζητούν τη γνώση και τη σοφία. Οι ιδέες τους μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα και να είμαστε ευτυχισμένοι. Η Simone de Beauvoir ήταν μία φιλόσοφος που ζούσε στη Γαλλία. Πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Δεν της άρεσε η ιδέα ότι τα κορίτσια έπρεπε να κάνουν διαφορετικά πράγματα από τα αγόρια. Πίστευε ότι αν τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν και αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν πιο ευτυχισμένα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια κλαίνε όταν είναι λυπημένα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να κλαις? Όλοι χαμογελάμε όταν είμαστε χαρούμενοι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να χαμογελάς? Και τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούν να παίζουν με φορτηγάκια, κούκλες ή δεινόσαυρους. Ποια παιχνίδια σου αρέσουν? Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι πρέπει να δείχνουμε τον αληθινό εαυτό μας και να ακολουθούμε την καρδιά μας. Δεν χρειάζεται να συμπεριφερόμαστε όπως περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Χρειάζεται μόνο να είμαστε ο εαυτός μας.

Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους όταν οι άλλοι τους κοροϊδεύουν ή τους φοβερίζουν. Πώς μπορείς να βοηθήσεις τον φίλο σου όταν τον φοβερίζουν?

Πρέπει να είμαστε καλοσυνάτοι και φιλικοί με όλους. Ακόμα και με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι τους λέει η καρδιά τους για να είναι ευτυχισμένοι.

μπορείς να γίνεις και εσύ τόσο σοφός όσο η Simone de Beauvoir, αν δέχεσαι τον αληθινό εαυτό των ανθρώπων και αν φέρεσαι σε όλους με καλοσύνη. Μπορείς και εσύ να γίνεις φιλόσοφος. Ήταν το βιβλίο «Ισότητα» Simone de Beauvoir από τη σειρά «Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλόσοφους» με κείμενο του Άννα Αρμιτάζ και Μωρίν Μακουίρι, εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζανταλ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Και αυτό το καλοκαίρι το τρίτο πρόγραμμα επιφυλάσσει στους ακροατές του ένα πανόραμα μουσικών εκπλήξεων. Από τις 14 Ιουλίου και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη και σε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ. Ανάμεσά τους το φεστιβάλ Allbrad, τα θρυλικά Proms του Λονδίνου, τα φεστιβάλ της Γρανάδας, της Λουκέρνης, του Ζάλτσμπουργκ και του Μομπελιέ, η Σουμπερτιάδα, το La Roque d'Anteron και φυσικά το εμβληματικό φεστιβάλ του Bayreuth. Λίγο πριν ξεκινήσουν όμως τα αφιερώματα στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της CBU, εμείς ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και παίρνουμε μία γεύση από βραδιές γεμάτες μουσική. Από τα επιβλητικά κάστρα της Βόρειας Γερμανίας και τις ιστορικές αίθουσες της Δρέσδης μέχρι τις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης, τη Ρώμη, το Τωρίνο και το υπαίθριο θέατρο Βαλμπίνε στο Βερολίνο, οι δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου μας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ξεχωριστές συναντήσεις. Θα βρεθούμε στο Φεστιβάλ Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και στο Μουσικό Φεστιβάλ της Δρέσδης. Θα παρακολουθήσουμε την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Μπαχ της Λειψίας και θα ανακαλύψουμε το νέο Φεστιβάλ Πάλς, τη νέα καλλιτεχνική πρόταση του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που επιμελείται ο Βίκινγκουρ Όλαφσον με την ορχήστρα δωματίου Μάλερ σε ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει τον Μπαχ με το σήμερα. Παράλληλα θα ακούσουμε μία καλοκαιρινή ισπανική βραδιά με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ, την εορταστική συναυλία για τα 90 γενέθλια του Ζούμπιν Μέτα και τα 80 του Ρούντολφ Μπουχμπίντερ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας, ενώ το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού στο Βαλμπίνε με τον Κύριλ Πετρένκο και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου θα ολοκληρώσει αυτό το πρώτο μουσικό οδηπορικό του καλοκαιριού. Απόψε, εμείς θα βρεθούμε στην τελευταία συναυλία της σεζόν της Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, που διευθύνει ο Ιάκουμπ Χρούσα και η οποία ανοίγει με την νεανική έμπνευση του Φέλιξ Μέντελσον, την εισαγωγή για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, συνεχίζεται στον κόσμο του Μέντελσον με το περίφημο κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα, ένα από τα κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, με σολίστ την διακεκριμένη βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο και ολοκληρώνεται με την τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο βαθιά προσωπικό όπου ο συνθέτης μετατρέπει τον αγώνα απέναντι στη μοίρα σε μια συγκλονιστική μουσική εξομολόγηση. Λίγα έργα κατορθώνουν να αποτυπώσουν τόσο πιστικά τη μαγεία ενός ονείρου όσο η εισαγωγή του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας» του Φέλιξ Μέντελσον. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο συνθέτης ήταν μόλις 17 χρόνων όταν τη συνέθεσε. Από τις πρώτες συγχορδίες ανοίγει μπροστά μας ένας κόσμος όπου η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία. Οι ανάλαφρες φιγούρες των ξωτικών, οι εύθυμοι κυνηγοί, οι ερωτευμένοι που περιπλανώνται στο σκοτεινό δάσος και ο σκανταλιάρης Πουκ ζωντανεύουν μέσα από μια μουσική γεμάτη φως και κίνηση. 17 χρόνια αργότερα ο Φέλιξ Μέντελσον επέστρεψε στον κόσμο του Σέξπιρ γράφοντας την υπόλοιπη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου, στην οποία ανήκει και το περίφημο εμβατήριο του γάμου. Η εισαγωγή όμως στέκεται από μόνη της ως ένα ολοκληρωμένο αριστούργημα, μία μουσική αφήγηση που χωρίς ούτε μια λέξη μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου το όνειρο και η πραγματικότητα γίνονται για λίγα λεπτά ένα. Με αυτό το όνειρο του Φέλιξ Μέντελσον ξεκινά η συναυλία της Ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διευθύνει ο Ιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον, που άνοιξε την τελευταία συναυλία της σεζόν της Ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας, που διεύθυνε στις 18 Ιουνίου του 2026 ο Γιάκουμπ Χρούσα. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο διάσημος βιολονίστας Γιώζεφ Γιωάκιμ θυμήθηκε με νοσταλγία τα μεγάλα κοντσέρτα που είχε ερμηνεύσει στην καριέρα του. Το μεγαλύτερο του Μπετόβεν, το σοβαρότερο του Μπραμς, το πλουσιότερο του Μπρούχ και, όπως είχε σχολιάσει, το κόσμημα της καρδιάς του, εκείνο του Μέντελσον. Ως παιδί θαύμα, ο Γιωάκιμ είχε ζήσει την αναβίωση του κονσέρτου του Μπετόβεν με τον Μέντελσον στο πόντιουμ, είχε ερμηνεύσει το κονσέρτο του Μέντελσον με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο και είχε όχι μόνο ερμηνεύσει τις πρεμιέρες, αλλά είχε συνεργαστεί κιόλας με τον Μπραμς και τον Μπρούχ στα δικά τους κονσέρτα. Κι όμως το κονσέρτο του Μέντελσον δεν γράφτηκε για τον Γιωάκιμ, αλλά για έναν άλλο σπουδαίο βιολονίστα, τον Φέρντιναντ Ντάβιντ, στενόφιλο του συνθέτη, αρχιμουσικό της ορχήστρας Γκεβάνχαους της Λειψίας και καθηγητή στο οδείο της πόλης. Ο Ντάβιντ είχε βοηθήσει τον Μέντελσον σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες της ολιστικής γραφής και ήταν εκείνος που έδωσε την πρεμιέρα το 1845 στην αίθουσα Γκεβάνχαους. Παρά την εντυπωσιακή του ευχέρεια στη σύνθεση, ο Μέντελσον δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει το έργο. Η πρώτη ιδέα γεννήθηκε το 1838 όταν έγραψε στον Ντάβιντ: «Ένα κοντσέρτο σε μη ελάσσονα τριγυρνά στο μυαλό μου και δεν με αφήνει σε ησυχία». Χρειάστηκαν 6 χρόνια ώσπου να καταγράψει το πλήρες σχέδιο και ακόμη και έπειτα από την πρώτη εκτέλεση συνέχισε να το διορθώνει μέχρι την έκδοσή του. Το αποτέλεσμα αυτής της μακράς κοίησης ήταν ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα της εποχής. Απόψε τον σολιστικό ρόλο στο κοντσέρτο για βιολί έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον αναλαμβάνει η διακεκριμένη βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο. Μαζί της η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διευθύνει ο Γιάκουμπ Χρούσα.

Ένα υπόδειγμα ρομαντικής ευαισθησίας και μελωδικής ευφυΐας. Αυτό ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα κοντσέρτα για βιολί. Το έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο μαζί με την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διεύθυνε ο Γιάκουμπ Χρούσα. Ο Τσαϊκόφσκι απολάμβανε συχνά τη μουσική του καθώς τη συνέθετε και απογοητευόταν με το αποτέλεσμα μόλις τελείωνε. Η Τέταρτη Συμφωνία του όμως δεν τον απογοήτευσε. Όπως έλεγε, «Λατρεύω απόλυτα αυτό το παιδί μου. Είναι το καλύτερο συμφωνικό μου έργο». Και το κοινό στην πρεμιέρα που δόθηκε στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 1878 συμφώνησε. Ήταν φυσιολογικό τότε να χειροκροτούν ανάμεσα στα μέρη του έργου και σε αυτή την περίπτωση το χειροκρότημα αυξανόταν κάθε φορά μέχρι που έγινε εκρηκτικό μετά το φινάλε. Η συμφωνία έγινε γρήγορα διεθνώς γνωστή και ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να τη θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική καθώς περικλείει τα πυρετώδη συναισθήματα και την οπτική του Τσαϊκόφσκι για την ίδια τη ζωή. Η συμφωνία προέρχεται από την πιο ταραχώδη χρονιά της ζωής του Τσαϊκόφσκι, το 1877. Στις αρχές Μαΐου είχε συνθέσει 3 από τα 4 μέρη του έργου, όπως έγραφε στη

μπροστά τη δά του Ναντέζντα φον Μέκ, αλλά την είχε προειδοποιήσει ότι το φινάλε του έργου μπορεί να καθυστερούσε. Τον λόγο όμως που θα γινόταν αυτό τον απέκρυψε. Είχε αποφασίσει παρορμητικά να παντρευτεί μία πρώην μαθητριά του, την Αντωνίνα Μιλιούκοβα, εν μέρη για να ευχαριστήσει τον πατέρα του και εν μέρη για να βελτιώσει τα οικονομικά του. Η Αντωνίνα είχε λάβει μία κληρονομιά. Δεν άντυχε όμως να αφήσει στην άκρη τη συμφωνία και το προσχέδιο του τελευταίου μέρους ήταν έτοιμο λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιστολή. Παντρεύτηκε την Μιλιούκοβα τον Ιούλιο, αλλά μετά από 6 εβδομάδες χώρισαν και ο Τσαϊκόφσκι έφυγε για το εξωτερικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το κανονικό του εισόδημα προερχόταν από τη διδασκαλία του στο οδείο της Μόσχας και χωρίς αυτό εξαρτιόταν από την γενεοδορία της Φον Μέκ. Το προσχέδιο της συμφωνίας έπρεπε να σταλεί στο κατάλημα του συνθέτη στην Ελβετία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ενορχίστρωση στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας στο τέλος της χρονιάς. Ο Τσαϊκόφσκι βασιζόταν πλήρως στην ακλόνητη υποστήριξη της Φον Μέκ σε αυτό το στάδιο της καριέρας του. Με κοινή του συμφωνία δεν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά κράτησαν τις σχέσεις τους μόνο μέσω αλληλογραφίας. Αναφέρονταν μάλιστα στην τέταρτη συμφωνία ως «η δική μας συμφωνία» και η Φον Μέκ ήταν εκείνη που έπεισε τον πολύ απρόθυμο Τσαϊκόφσκι να αποκαλύψει τις βαθύτερες σκέψεις του για το νόημα του έργου. Κράτησαν αυτό το μυστικό ακόμη και όταν ένας στενός φίλος του Τσαϊκόφσκι, ο συνθέτης Σεργέι Τενέγεφ, διαπίστωσε ότι υπήρχε κάποιο είδος αφήγησης πίσω από την τέταρτη. Αυτό που περιέγραψε ο Τσαϊκόφσκι στην Φον Μέκ για την τέταρτη συμφωνία του ήταν αυτή η μοιραία δύναμη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι σαν δαμόκλειο σπάθι. Και αυτή η δύναμη είναι η τολμηρή φανφάρα της τρομπέτας στην εισαγωγή της συμφωνίας που έκανε πολλούς να την χαρακτηρίσουν «Συμφωνία της Μοίρας». Την τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η Συμφωνία της Μοίρας, η τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα, ολοκληρώνοντας τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιουνίου του 2026, την τελευταία της συναυλιακής της σεζόν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κάτοικος της Αβύσσου. Ποίημα με βράχια. Ψαράκι του ψαριού το στόμα, του πιο μεγάλου, του θεόρατου. Στο ενιδρίο ευνίδια ανεβαίνει. Πρέπει, αναγκασμένο, αστραπιαία, ασημένια βολίδα, σπάει η φούσκα του. Για μια στιγμή αστράφτει ανάποδα, πολύτιμο, με την κοιλιά στο εχθρικό στοιχείο. Οι άσπρες λέξεις το τρώνε με μιας. Αποσυντίθεται. Αυτά γράφει η Παυλίνα Παμπούδη στο ψάρι ποίημα, εκεί που ένα ολιγό στιχολογοτεχνικό σχόλιο γίνεται

ψάρια για να τραφεί η ανθρωπότητα. Έχει προβλέψει ήδη από το 2016 το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Ίσως τότε να εξαφανιστεί και η λέξη που δηλώνει αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και να μην υπάρχει και ανάγκη να γνωρίζουμε πως ο αρχαιοελληνικός ιχθύς μετονομάστηκε σε ψάρι. Έως τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα πάντως και για μερικούς ακόμη αιώνες, η λέξη που χρησιμοποιείται είναι ιχθύς. Διαβάζουμε λόγου χάρη στον Αλιέα του Λουκιανού, διάλογο που σατυρίζει τους φιλοσόφους και τη φιλοσοφία και μέσα από αλληγορίες. Σιώπησον ο φιλοσοφία και την άγραν περίμενε. Σώπα φιλοσοφία και περίμενε να δεις την ψαριά μου. Σίδε ο Πόσειδον αγρέφ και αμφιτρίτη φίλη, πολλούς ημίν ανάπεμπε των ηχθείων. Και εσύ Πόσειδον, προστάτη των αλιέων, και εσύ καλή αμφιτρίτη, οδηγήστε στο αγκίστρι μου πολλά ψάρια. Η λέξη ψάρι εμφανίζεται στη μεσαιωνική περίοδο, δηλαδή στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και προέρχεται από τη λέξη όψον, που σημαίνει μαγειρεμένο φαγητό. Το οψάριον είναι το υποκοριστικό της, το οποίο αποτελεί το κολατσιό των Βυζαντινών, που πολύ συχνά είναι κάποιο ψηλό ψαράκι, όπως μαρίδα ή κάποιο θαλασσινό, καλαμαράκια και χταποδάκια. Αυτά είναι τα οψάρια τους, τα μεζεδάκια τους, που χάρη στην ευκολία της λέξης κατά την κλίση της, τουλάχιστον πιο εύκολη από τη λέξη ηχθής, επικρατεί εις βάρος της αρχικής και εφθάνει ως τις μέρες μας για να δηλώνει συλλογικά τους σπονδυλωτούς κατοίκους της Αβύσσου, συνεχίζοντας παράλληλα και τη συμβολική τους δράση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 10, μάλλον ένα λεπτό μετά τις 10, η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο, μαζί σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα. Τους ήχους ρυθμίζει η εκλεκτή μας ηχολήπτρια, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και το τηλέφωνο μας για ιδέες, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, είναι το 210 60 13.

167, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο του 1962, το κατόφλι του διάσημου στούντιο του Rudy Van Gelder στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey. Περνούν δύο από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών, ο μεγάλος Δούκας, δηλαδή ο Duke Ellington, και ο John Coltrane. Έστω και λίγο να έχετε ασχοληθεί με την jazz, αποκλείεται να μην τους γνωρίζετε ή να τους έχετε ακούσει. Μέσα λοιπόν σε μια μέρα, ένα απόγευμα, ηχογράφησαν ένα μοναδικό δίσκο με συνθέσεις κυρίως του Duke, σε ένα μικρό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί τόσο από το ιστορικό σχήμα του Coltrane, όσο και την ορχήστρα του Ellington. Τύχει αγαθή για όλες και όλους εμάς να ηχογράφηση αναφοράς, η οποία επίσης μας δείχνει τον τρόπο που μπορούν να συνεργαστούν δύο κολοσσοί διαφορετικών γενεών, κάνοντας το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο, ακούγοντας ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Ο Duke είναι στο πιάνο, ο Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο και εμείς ακούμε το In Sentimental Mood, σε μια εκτέλεση που μετά είναι πολύ δύσκολο να ακούσεις άλλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια πολύ γνωστή σύνθεση του Duke Ellington. Το λυρικό είναι Sentimental Mood. Τα ακούσαμε σε μια πολύ γνωστή εκτέλεση με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο και τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο σε μια συνάντηση έκπληξη από το 1962. Λέμε να κρατήσουμε αυτό το λυρικό τόνο. Το 1947 ο Erich Wolfgang Korngold, αυτός ο τακτικός καλεσμένος συνθέτης εκπομπής μας, γράφει το 1945 για τον star βιολονίστα, τον Yasa Heifetz, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα. Ο αυστριακός συνθέτης, ο οποίος θυμίζουμε τα προηγούμενα χρόνια έχτισε τη φήμη του γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο στο Hollywood, χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο έργο δικά του μουσικά θέματα από ταινίες. Και εδώ ο Korngold γράφει σε αυτό το πολύ προσωπικό, βιενέζικο, ιστορο-ρομαντικό στυλ αυτό που τον έκανε γνωστό ακόμα και όταν ήταν παιδί θαύμα στη Βιέννη. Το κοντζέρτο λοιπόν είναι αφιερωμένο στη μεγάλη femme fatale του 20ου αιώνα, την Alma Mahler. Εμείς θα ακούσουμε τη ρομάντσα ή άλλο στο λυρικό δεύτερο μέρος. Ο Γκίλ Σάχαμ είναι στο βιολί. Την συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο κατάλληλος μαέστρος για αυτό το ρεπερτόριο, ο Αντρέ Πρεβέν.

Μουσική του 1945 που όμως στιλιστικά ανήκει περισσότερο στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Ακούσαμε το δεύτερο λυρικό μέρος από το κοντσέρτο για βιολί του Erich Wolfgang Korngold, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1947. Την ίδια χρονιά λοιπόν ο William Walton, αυτός ο σπουδαίος Άγγλος συνθέτης, γράφει το κουαρτέτο Σελά Ελάσσονα, γενικά αυτό το έργο όσο και τα κοντσέρτα του για βιολί, για βιόλα, για τσέλο δείχνουν ένα συνθέτη που ενώ δεν έπαιζε έτσι ένα κάποιο έγχορδο όργανο τα καταλάβαινε ιδιαίτερα και όχι τυχαία τα παραπάνω έργα συγκαταλέγονται στα κορυφαία του είδους του 20ου αιώνα. Το 1970 ο Walton μετά από προτροπή του μαέστρου του Neville Mariner μεταγράφει το συγκεκριμένο κουαρτέτο για ορχήστρα εγχόρδων. Εμείς θα ακούσουμε το φινάλε. Ειλικρινά εμένα η αθλητική γραφή έτσι των εγχόρδων μου θυμίζει ρίφ ηλεκτρικής κιθάρας που θα μπορούσαν να είχαν βγει από τον Jimmy Page του Led Zeppelin. Τη φιλαρμονική του Λονδίνου διευθύνει ο Γιάν Λαθαν Κένιγκ.

Σαν να ακούς ρίφ ηλεκτρικής ροκ κιθάρας, ήταν το τελευταίο μέρος από τη σονάτα για ορχήστρα με χόρδων του William Walton. Όπως σας είπαμε και πριν, το συγκεκριμένο έργο βασίστηκε στο κουαρτέτο εγχόρδων σε Ελλάσσονα του 1947. Κουαρτέτο εγχόρδων είναι και η λέξη κλειδιά που μας οδηγούν στο επόμενο θέμα μας. Αυτό το καλοκαίρι το κουαρτέτο Hagen ολοκληρώνει με μια μεγάλη περιοδία, μια διαδρομή 45 ετών. Από τα πολύ γνωστά και καλύτερα οικογενειακά, θα λέγαμε, σύνολα μουσικής δωματίου, ξεκίνησε από το Σάλτσμπουργκ, πόλη από την οποία κατάγονται τα τρία αδέρφια Hagen. Ο πατέρας τους ήταν μέλος της ορχήστρας Μοτσαρτέου. Τους γνωρίζουμε από τις εξαιρετικές τους ηχογραφήσεις στην Deutsche Grammophon. Ας τους τιμήσουμε ακούγοντας από ηχογράφηση του 1990 το πρώτο μέρος από αυτό το αριστουργηματικό κουαρτέτο, σε φαμίζον έργο 135 του Ludwig van Beethoven.

Το αυστριακό κουαρτέτο Hagen στο πρώτο μέρος από το κουαρτέτο σε Φα μίζωνα του Ludwig van Beethoven. Όπως σας είπαμε και πριν, μετά από 45 χρόνια ζωής, το κουαρτέτο που αποτελείται από μέλη της οικογένειας Hagen ολοκληρώνει τον κύκλο του. Το ρολόι μας δείχνει ακριβώς 10:30. Το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο είναι το 2-10-60-13-167. Ακούτε τον ήχο της νύχτας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο. Για την συνέχεια έχουμε δύο υπέροχες γυναικείες φωνές σε δύο τραγούδια. Και τι τραγούδια! Πρώτη-πρώτη, η Έλα Φιτζέραλντ ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο το Night and Day του Cole Porter, μια ηχογράφηση του 1956. Ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα στα μαντιά.

Τι όμορφη φωνή ήταν η Helen Merrill. Σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1954 μας τραγούδισε το Yesterdays, έχοντας δίπλα της τον Quincy Jones, παρακαλώ, στην ορχήστρωση και τον Clifford Brown στην τρομπέτα. Μην αλλάξουμε αυτό το νοχελικό έτσι νυχτερινό jazz κλίμα. Ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτή την καλοκαιρινή νύχτα. Summer Night, το λέει και ο ίδιος ο Keith Jarrett με το τρίο του.

Το Standards Trio του Keith Jarrett στο Summer Night του Harry Warren. Έτσι όπως παίζουν αυτός ο Γκάρι Πίκο και ο Jack DeJohnette, δεν θα έπρεπε να λέγονται Standards Trio, αλλά τρίο τηλεπάθειας. Είναι τόσο απίστευτο το δέσιμό τους. Ο Keith Jarrett φυσικά παραμένει, όπως ακούσατε, πιστός στη συνήθειά του να σιγοτραγουδάει. Πιο σωστά μου επιτραπεί η έκφραση να σιγομουρμουρίζει την ώρα που παίζει. Ξέρετε ποιος άλλος κάνει σχεδόν πάντα το ίδιο? Ο Glenn Gould. Δύο κορυφαίοι πιανίστες όλων των εποχών που μοιράζονται την ίδια συνήθεια, όχι ευχάριστη για αρκετό κόσμο, πρέπει να σας πω. Όταν μιλάμε για μύθους όμως, τα συγχωρούμε όλα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Glenn Gould στο πρώτο μέρος από τη δεύτερη παρτίτα σε ντο ελάσσονα του Johann Sebastian Bach.

Το 1959 ο Glenn Gould ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη τη δεύτερη παρτίτα του Johann Sebastian Bach. Λίγα χρόνια πριν και πάλι στη Νέα Υόρκη ο σαξοφωνίστας Lester Young συναντιέται στο στούντιο με το τρίο του πιανίστα Oscar Peterson, άλλος τρομερός πιανίστας και αυτός. Stardust, η υπέροχη μελωδία του Hoggy Carmichael, και εδώ ισχύει το κλισέ, χαμηλώστε τα φώτα.

Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και στο φινάλε της εκπομπής μας με τη μουσική της Σαντέ, όλα τα καλοκαίρια μας του 1984. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγιώτης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Πρέπει να αγαπάς τη φύση για να μπορείς να διευθύνεις την ποιμενική συμφωνία του Λούντβιχ, έλεγε ο Βάλτερ. Εγώ φαντάζομαι μια ποιμενική της πόλης. Πώς αλλιώς δηλαδή θα μπορούσα και όσοι έχουμε ζήσει και μεγαλώσει στην πόλη, στις πλατείες, στις οικοδομές, στις λεωφόρους. Πώς θα μπορούσαμε να ακούμε αυτή τη μουσική, εν πάση περιπτώσει, αν όχι μέσα από το θόρυβο της πόλης, σαν ένα άνθος του πεζοδρομίου. Τα πλήκτρα τώρα και ο Γκούλντ, συγχωρέστε με, μα είναι πιο κοντά σε αυτό που σας ανέφερα, σε ένα αστικό όραμα της φύσης, από ότι το μεγαλειώδες ορχιστρικό έργο του Λούντβιχ.

Όπως το φεγγάρι που αναδύεται σήμερα μεγάλο και κίτρινο ανάμεσα από τα ψηλά κτίρια, δημιουργώντας αυτές τις ενιγματικές σκιές, έτσι η μουσική αναδύεται μέσα από την γκρίζα σιωπή μεγάλη και απλώνεται σε όλο τον ουρανό, και εμείς σαν πλάσματα της νύχτας προς αναζήτηση κάποιου ειδονικού μυστηρίου.

Και οι τρεις νόρνες σαν τις μοίρες του βορρά, οι κόρες της γης πλέκουν το σκοινί του πεπρωμένου, στους κόμπους του διαβάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων και των θεών. Διαβάζουν την εποχή που η Βαλχάλα θα τυλιχτεί στις φλόγες και θα φτάσει το τέλος των θεών. Μα ξάφνου το σκοινί σπάει.

ταξίδι του Siegfried στο Ρήνο από το Götendämmerung και μη στο δικό μας ταξίδι περιπλανόμενοι στις σκιές, φυσικά η νοερά, σε δρόμους που μας οδηγούν πάντοτε πίσω στο ίδιο σημείο, κι όμως υπάρχει ένα απέραντο σύμπαν σε αυτή την προσωπική επαναλαμβανόμενη διαδρομή.

Οι παραλλαγές, κάτι τόσο απλό και ουσιώδες συνάμα, πάντα ανθρώπινο, μία αναζήτηση.

Στο βυθό της μουσικής τα ίδια πράγματα σ' ακολουθούν μετουσιωμένα. Η ζωή παντού μιμείται τον εαυτό της. Και εσύ κρατώντας το φόσφορο στην παλάμη σου κυκλοφορείς ασάλευτη μέσα στις ίνες της πελώριας τύχης. Και τα μαλλιά σου ποτισμένα στην ενάτη καμπυλώνουν τις θύμισες και περνούν τους θόγκους στο στερνό αέτομα της αμφιλίκης. Πρόσεξε, η φωνή που άλλοτε ξεχνούσες ανθίζει τώρα στο στήθος σου. Το κοράλι αυτό που ανάβει ολομόναχο είναι το τάξιμο που δεν έστερξες ποτέ σου. Και η μεγάλη πυρά που θα σ' αφάνιζε είναι αυτός ο ανάλαφρος ύλιγκος που σε δένει με απόχρωση αγωνίας στα λίστια των μενεξέδων. Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε. Οδυσσέας Ελίτης από την συναυλία των Ιακύνθων. Λίγα λεπτά πριν τις 12, φίλοι, βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση, Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Song of Love, ένα τραγούδι αγάπης. Η σπουδαία Βρετανίδα βοκαλίστα της jazz Norma Winstone, στην έναξή μας απόψε στον παράξενο ελκυστή, από το κλείσιμο όμως του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ Edge of Time, ένας εμβληματικός δίσκος της βρετανικής avant-garde και σύγχρονης jazz. Από την άκρη του χρόνου ξεκινά η απόψινή μας περιπλάνηση, από τα άκρα ως έσχατα σημεία, αλλά και ως τόπους όπου μια μορφή δοκιμάζει τα όρια της και φανερώνει τις λανθάνουσες δυνατότητές της.

στην άκρη του χρόνου, on Time's Edge, αυτοσχεδιάζουν οι Joël Leandre στο κοντραμπάσο, ο Robert Dick στο φλάουτο και η Miya Masaoka στο ιαπωνικό κότο.

On Time's Edge, στην άκρη του χρόνου. Κι αν τα άκρα είναι τα απότατα σημεία μιας μορφής, η οριακότητα είναι η εμπειρία που γεννιέται όταν η μορφή φτάνει εκεί και πάβει να είναι απολύτως σταθερή. Το όριο γίνεται συνθήκη αβεβαιότητας και μετασχηματισμού. Αυτή ακριβώς την κατάσταση δηλώνει το λατινικό λίμεν, το κατόφλι. Κάθε οριακό σημείο εισόδου ή έναρξης

στην ανθρωπολογία, η οριακότητα είναι η ιδιότητα της ασάφειας, του αποπροσανατολισμού, που εμφανίζεται στο ενδιάμεσο στάδιο μιας ιεροτελεστίας, όπου οι συμμετέχοντες στέκονται στο κατόφλι μεταξύ του προηγούμενου τρόπου δόμησης της ταυτότητάς τους και του καινούριου που ακολουθεί μετά το πέρας της τελετουργίας. Η Κατερίνα Μπαρμπιέρη εδώ, στο Λίμεν, από το τεμπούτο της του 2014, διερευνά την ψυχοσωματική επίδραση της επανάληψης και των σταθερών τόνων στον χρόνο και τον χώρο.

Η οριακότητα περιγράφει μια κατάσταση μετάβασης και αυξημένης αστάθειας. Στην σκέψη του Ζορζ Μπατάι, το άκρο είναι το σημείο όπου κλονίζονται η συνοχή του υποκειμένου, η βεβαιότητα της γνώσης και η σταθερότητα της μορφής. Η ακραία εμπειρία εκθέτει το άτομο σε ό,τι υπερβαίνει την ικανότητά του να ορίζει και να ελέγχει πλήρως αυτό που συμβαίνει. Η αίσθηση ενός κλειστού και αυτάρκους εαυτού χαλαρώνει, ενώ οι προηγούμενες βεβαιότητες χάνουν την σταθερότητά τους. Ο Μισελ Φουκό, γράφοντας για τον Μπατάι, συνδέει το όριο με την παράβαση. Η παράβαση αγγίζει και διασχίζει στιγμιαία το όριο, καθιστώντας το ορατό. Το όριο και η υπέρβαση του συγκροτούνται αμοιβαία. Τα άκρα είναι επομένως τα σημεία όπου μια μορφή συναντά τις ίδιες της τις προϋποθέσεις. Όταν μια γλώσσα, ένα σώμα, ένα όργανο ή ένα μουσικό είδος οδηγείται στα άκρα του, φανερώνονται οι κανόνες που το συγκρατούν και οι δυνατότητες που παραμένουν λανθάνουσες. Η υπέρβαση μπορεί να διαστείλει τη μορφή, να μετακινήσει τα όρια της και να ανοίξει το δρόμο για την εμφάνιση μιας νέας μορφής, ακόμη με ακαθόριστης. Το φάντασμα της σκέψης του Μπατάι επικαλούνται ο Drew McDowell και η Hiro Kone στο κοινό τους έργο The Ghost of George Bataille. Στο Barely Awake που ακούμε, παλμοί και ηλεκτρονικές υφές και διαβρωμένες μορφές συγκροτούν μια μουσική όπου η συνείδηση μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στην εγρήγορση και τον ύπνο.

τα άκρα εξερευνά το διήμερο φεστιβάλ μουσικού αυτοσχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στο τέλος της εβδομάδας. Το άκρα δημιουργεί χώρο για πειραματισμό, ανταλλαγή και σύνδεση μεταξύ τοπικών και διεθνών δημιουργικών κοινοτήτων. Λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα για μουσική και πολιτιστική εξερεύνηση, ενθαρρύνοντας τον διάλογο στον τομέα των αυτοσχέδιων ηχητικών πρακτικών. Στο άκρα, το έργο του καλλιτέχνη δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Είναι ένα έργο που εξελίσσεται και αναπνέει στο ανάμεσα, αφήνοντας χώρο για αναζήτηση, για στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται και για συναντήσεις στα σημεία μετάβασης τη στιγμή της δημιουργίας του έργου. Οι ήχοι αναδύονται, μπλέκονται και μεταμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι καλλιτέχνες που φιλοξενεί το φεστιβάλ προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές, 14 στο σύνολο, σε 6 σχήματα συμπράττουν επί σκηνής χωρίς προκαθορισμένο σετ και ρεπερτόριο. Από ήχους βαθιά συνδεδεμένους με τον τόπο, όπως το μαντολίνο και το λαούτο, μέχρι ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, με σκοπό την ελεύθερη ηχητική δημιουργία και επικοινωνία στη στιγμή και στο μέρος που συντελείται.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Γιώργος Ξυλούρης με το σόλο έργο του «Χώμα», με ηχητικές παρεμβάσεις από τον Μάρκο Πινακουλάκη, η μουσική Μιχάλης Κοταξάκης και Γιώργος Κλάδος με το σχήμα τους «Εκτός χρόνου», σε αλληλεπίδραση με το μοντάζ του οπτικοακουστικού δημιουργού Πέτρου Κολοτούρου σε μια πολυμυσική παράσταση. Απόψε όμως εμείς θα ακούσουμε κάποια έργα χαρακτηριστικά των μουσικών που θα αυτοσχεδιάζουν ζωντανά στη σκηνή του Άκρα, που με διάφορους σχηματισμούς έχουν συναντηθεί στις αυτοσχεδιαστικές σκηνές της Αθήνας, του Ηρακλείου και των Βρυξελών. Από μια συνάντηση του πιανίστα Giovanni Domenico και τη sound artist Pak Yan Lao, και οι δύο θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ αλλά χωριστά, εδώ με τον φλαουτίστα John Olso Bennett, ηχογραφημένη μέσα σε ένα μόνο απόγευμα στις Βρυξέλλες. Χωρίς προσχεδιασμένη δομή και με ελάχιστη συνεννόηση πριν από την ηχογράφηση, με τον Di Domenico στο Rhodes, τον Bennett στο μπάσο φλάουτο και την Pak Yan Lao σε προετοιμασμένο πιάνο, υδρόφωνο και κεραμικά ηχητικά αντικείμενα. Ένα ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο σε μια μουσική που κινείται ανάμεσα στην διάβγεια και στην αβεβαιότητα.

Η Πακ Γιαν Λάου, με ρίζες από το Χονγκ Κονγκ και βάσεις στις Βρυξέλλες, έχει διαμορφώσει ένα πυκνό και ιδιαίτερα προσωπικό ηχητικό σύμπαν με προετοιμασμένο πιάνο και τόι πιάνο, συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικά και ποικίλα ηχητικά αντικείμενα, συνδυάζοντας ηλεκτροακουστικές πρακτικές με λεπτότητα, ποιητικότητα και έντονη υλικότητα. Θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Άκρα μια solo performance. Εδώ την ακούμε από την περσινή της δισκογραφική εργασία στο Chinese Wisdom.

Μετά την Pak Yan Lau, στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί το τρίο των Αχίλλες Ναβάρο στην τρομπέτα, Μάνου Μπαρκάτσα στην κιθάρα και Αλεξάνδερ Σκόριτς στα drums. Ένα τρίο με έδρα της Βρυξέλλες που κινείται στο χώρο της free jazz και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Ο Παναμέζος Αμερικάνος τρομπετίστας Αχίλλες Ναβάρο είναι ιδρυτικό μέλος των Irreversible Entanglements με διεθνή αναγνώριση. Ο Μάνος Μπαρκάτσας επιμελείται τα Amazing Grace Sessions στις Βρυξέλλες, σημείο αναφοράς της αυτοσχεδιαστικής σκηνής της πόλης, ενώ ο Αλεξάνδρος Κόριτς συμμετέχει ενεργά στην σύγχρονη ευρωπαϊκή αυτοσχεδιαστική σκηνή. Στη συνέχεια ακούμε τον Αχίλλες Ναβάρο με τον στενό του συνεργάτη Chester Holmes στα κρουστά, ένα ντουέτο με βαθιές λατινοαμερικανικές και αφροκαραϊβικές ρίζες.

0: puedes moldear algo que se mueve. ¿Cómo tomar las riendas de una bestia con tres cabezas? ¿Cómo alimentarse de un veneno que no nos representa? ¿Cómo puedes moldear algo que se mueve? ¿Cómo tomar las riendas de una bestia con tres cabezas? ¿Cómo alimentarse de un veneno que no nos representa? Soledad en la cima de los vientos, el vacío después de besar el fuego, la soledad en el abismo de la decisión imperecedera, el sosiego que nunca llega a tiempo, y te cubre de insalvables.
1: Την Κυριακή στο Φεστιβάλ Άκρα στο Ηράκλειο, μετά τον Ψαρογιώργη, θα εμφανιστούν οι Miracle. Το δυναμικό τρίο, τον Γιώτη Δαμιανίδη στην κιθάρα και τον μπάσο, Ζωά Λόμπο στα τραμς και του Τζοβάνι Τιτομένικο στο ηλεκτρομηχανικό πιάνο Honor. Ένα συγκρότημα που κινείται ανάμεσα στην jazz, το funk και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ένα ακατέργαστο ηχοτοπίο που έχει χαρακτηριστεί ως εκκλησιαστικό free funk. Στο Φεστιβάλ Άκρα θα παρουσιάσουν το δεύτερο δίσκο τους που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον δίσκο τους που ηχογραφήθηκε πέρσι το καλοκαίρι στο Βέλγιο και κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες. Don't Mind the Gap.

Μετά τους Miracles, στο φεστιβάλ Άκρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα εμφανιστούν οι Τρότ, ένα τρίο με βάση την Αθήνα, που αποτελείται από τον Βίκτορα Τσιλιμπάρη στα ηλεκτρονικά, τον Δημήτρη Κουλεδιανό στο κοντραμπάσο και τον Δημήτρη Κονόμου στα ντραμς. Με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό και τον ακουστικό, με τον αυτοσχεδιασμό πάντα στον πυρήνα της μουσικής του. Μια μουσική που διαμορφώνεται τη στιγμή που συμβαίνει, παρούσα στο εδώ και τώρα. Και καθώς δεν έχουν ακόμα κάποια δισκογραφία σαν τρίο, θα ακούσουμε μια παλιότερη ηχογράφηση του Βίκτορα Τσιλιμπάρη μαζί με τον Μάνο Μπαρκάτσα εδώ, σε ένα απόσπασμα από το «Color is a creation of mind».

θεσμός για την πόλη και εστιάζει στον ηχητικό πειραματισμό και στις ελεύθερες μουσικές φόρμες. Τον ήχο απόψε ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα, έργο 3, αριθμός 7 του Αντώνιο Βιβάλτι. Εντάσσεται στη συλλογή 12 κοντσέρτων, έργο 3, με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, που τυπώθηκε στο Άμστερνταμ το 1711. Τα 4 μέρη του κοντσέρτου που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Andante, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Την Australian Brandenburg Orchestra διευθύνει ο Paul Dyer.

ακούσαμε το κονσέρτο για τέσσερα βιολιά, βιολοντσέλο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα, έργο 3 αριθμός 7 του Αντώνιο Βιβάλτι. Την Australian Brandenburg Orchestra διεύθυνε ο Paul Dyer. Επόμενη επιλογή του BBC σε Χραζάντ από τις 3 Μάσκ για πιάνο, έργο 34 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι. 1882-1937. Ερμηνεύει η Νατάλια Πασιτσνίκ.

Ακούσαμε τη Σεχεραζάντ από τις 3 Mask για πιάνο, έργο 34 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Ερμήνευσε η Νατάλια Πασιτσνίκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Fist dich nicht», «Μη φοβού», Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένο για 2 τετράφωνες χορδίες και ακαθόριστα όργανα. Το λιμπρέτο βασίζεται στο βιβλίο του Ισαΐα και σε έναν ύμνο του γερμανού θεολόγου του 17ου αιώνα Paul Gerhardt. Το μοτέτο, γραμμένο για μία νεκρόσιμη ακολουθία, συνδέθηκε πιθανόν στη Λειψία το 1726 ή ίσως πρωτύτερα. Τη χοροδία δωματίου Tafel Musik και την ορχήστρα Baroque Tafel Musik διευθύνει ο Ivar Taurinz.

Ακούσαμε το μοτέτο «Fiste dich nicht, μη φοβού», Schmider 228 του Johann Sebastian Bach, τη χοροδία δωματίου Tafelmusik και την ορχήστρα μπαρόκ Tafelmusik διεύθυνε ο Ivars Taurinz. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου βρίσκεται ο Kvarner» για βιόλα και χόρδα του σύγχρονου Ιταλού συνθέτη Luigi Donora. 1935-2022. Ο τίτλος αναφέρεται στον κόλπο Kvarner στη βόρεια Αδριατική θάλασσα. Σολίστη είναι ο Φραντσέσκο Σκουάρτσα. Συνοδεύει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου βρίσκεται ο Κβάρνερ» για βιόλα και εγχόρδα του σύγχρονου Ιταλού συνθέτη Λουίτζι Ντονορά. 1935-2022. Σολίστη ήταν ο Φραντσέσκο Σκουάρτσα. Συνόδευσε το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη. Ακολουθεί η άρια του Σαλιέρι από τη μονοπρακτή όπερα Μότσαρτ και Σαλιέρι του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνοδεύει η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι.

0: Mozart!
1: Ακούσαμε την άρια του Σαλιέρη από τη μονόπρακτη όπερα Μότσαρτ και Σαλιέρη του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τον βασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνόδευσε η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα σε Σι Ελάσσονα για τσέμπαλο Kirkpatrick 87 του Ντομένικο Σκαρλάτι, σε μεταγραφή του Μαουρίτσο Σοτέλο για κλαρινέτο πιάνο, κουαρτέτο εγχόρδων και κρουστά. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεφί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι, το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς και ο Αγουστίν Διασέρα κρουστά.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα για τσέμπαλο, Kirkpatrick 87 του Ντομένικο Σκαρλάτη, σε μεταγραφή του Μαουρίτσο Σοτέλο για κλαρινέτο, πιάνο, κουαρτέτο χόρδων και κρουστά. Ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεβί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι, το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς και ο Αγουστίν Διασέρα κρουστά. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 38, Κέχελ 504, του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι γνωστή ως Συμφωνία της Πράγας επειδή η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε σε αυτή την πόλη στις 19 Ιανουαρίου 1787. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη: Adagio Allegro σε ρε μίζωνα, Andante σε σολ μίζωνα και Presto σε ρε μίζωνα. Τη φιλαρμονική του Bergen διευθύνει ο Άιβα Μπόλτον.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 38 Kechel 504, γνωστή ως συμφωνία της Πράγας του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Bergen διεύθυνε ο Ivar Bolton. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα πρίμα για δύο φλάουτα με ράμφος, βιόλα da gamba basso και basso continuo του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αντώνιο Μπερτάλι, 1605-1669. Από το 1624 ίσως, όταν ήταν 19 ετών, εργάστηκε στη Βιέννη ως αυλικός μουσικός στην υπηρεσία του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φερδινάνδου του Δευτέρου. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Le Nouveau Concert.

Ήταν η σονάτα πρίμα για δύο φλάουτα με ράμφος, βιόλα ντα γκάμπα, μπάσο και μπάσο κοντίνουο του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αντώνιο Μπερτάλι, 1605-1669. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Le Nouveau Concert. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 3, έργο 58, του Φρεντερίκ Σοπέν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro maestoso, σκέρτσο με ένδειξη molto vivace, largo και presto non tanto. Ερμηνεύει ο Μάρκ Αντρέ Αμέλεν.